0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γιάννη,
2: έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα?
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: θέλεις.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150. Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: 100 FM.
1: Γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
1: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου, έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
1: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Real FM. Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
1: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τσαντάκι σας, βγάλετε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
2: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
1: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
0: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
2: Ναι.
0: Τι βλέπεις?
2: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Μπα πανάθεμά σε, αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Λατό FM στους 103,3.
6: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενέργεια.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Ρε κρυπελούγια.
13: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
13: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: καθόλου τυχαία η επιλογή του κομματιού των Led Zeppelin. Θα σκεφτεί κάποιος, καλά βρε παιδιά, 20 Αυγούστου, 7 η ώρα το πρωί, ξυπνήσατε με καμιά καούρα να παίξετε ροκ, να παίξετε Led Zeppelin.
1: Γιατί όμως το κάναμε αυτό?
0: Γιατί έχει γενέθλια ο τραγουδιστής.
1: Αλήθεια?
0: Είναι γεννημένος, παρακαλώ, το 1948 ο Robert Plant,
1: ναι.
0: Και έχει κηρυχθεί, ως η κορυφαία φωνή της ροκ σε δημοψήφισμα του μουσικού περιοδικού New Musical Express και λίγο αργότερα και του Rolling Stone. Δεν
1: Μπράβο.
0: Είναι τυχαίο λοιπόν η επιλογή.
1: Χρόνια του πολλά να πούμε.
0: Και δεν είναι τα μοναδικά χρόνια πολλά πρέπει να πει σήμερα.
1: Για πες.
0: Όλες αυτές τις μέρες δεν λέμε χρόνια πολλά σε κανέναν, το έχεις καταλάβει. Έχουμε γίνει λίγο ακοινώνητοι.
1: Είπαμε την Δευτέρα, που ήταν 17 Αυγούστου, για τον 15 Αυγούστου τη Μαρία, τη Δέσμη, του Παναγιώτη. Το έχουμε πει αυτό.
0: Το είπαμε
1: τότε, ναι.
0: Για δύο μέρες πριν δηλαδή.
1: Τώρα δηλαδή εξακολουθούν και γιορτάζουν άνθρωποι.
0: Όχι, γιορτάζουν κανέναν.
1: Υπάρχουν ονόματα δηλαδή, 17, 18, 19, 20 Αυγούστου υπάρχουν γιορτές.
0: Ξέρεις εσύ κανέναν ηλιόδωρο?
1: Κανέναν.
0: Ηλιοδόρα, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
1: Όχι.
0: Κανέναν Θεοχάρη, κανέναν Σαμπουλή.
1: Θεοχάρη ξέρω. Χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Χάδε Θεοχάρη, ορίστε. Είδες τι μαθαίνεις.
1: Όχι στο επίθετο, ρε εσύ.
0: Όχι βρε στο επίθετο, καλέ. Στο μικρό λέμε.
1: Στο μικρό, ναι. Θεοχάρη ξέρω στο μικρό.
0: Ωραία.
1: Χρόνια πολλά.
0: Αν ξέρεις Θεοχάρη στο μικρό, είναι ευκαιρία σου να πάρεις και ένα τηλέφωνο, πεις και ένα χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έναν Σαμουήλ, κανέναν Ορέστη.
1: Ορέστη, πόσο Ορέστη δεν καταρχάς. Ένα στα τρία αγοράκια πλέον είναι Ορέστης.
0: Είναι Ορέστης. Όπως και μη σου πω δύο στα τέσσερα κοριτσάκια, Νεφέλη, Δανάη, Λιβία.
1: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι έχει γίνει. Το Ορέστης όμως είναι το νέο Γιωργάκης.
0: Ναι. Φωνάζεις Ορέστης στο πάρκο ή γυρνάνε καμιά δεκαριά αγοράκια.
1: Είναι πολύ ωραίο όνομα. Ξέρουμε πολλούς Ορέστηδες και μικρούς και μεγάλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Όντως υπάρχει Ορέστης που γιορτάζει τώρα.
0: Τι να σου πω τώρα, το εορτολόγιο το λέει. Μη γίνω σαν τον Σπύρο Παπαδάγιο.
1: Να το ερευνήσω.
0: Άλλοι γιορτάζουν και άλλα ονόματα λέει.
1: Ναι.
0: Έχω αρχίσει και έχω μία έννοια, να σου πω την αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Εορτολόγιο πάντως, όποιος άνοιξε σήμερα,
1: ναι,
0: θα δει ότι γιορτάζουν τα ονόματα που σας είπα.
1: Χρόνια λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και σε όλους.
0: Και έχω έρθει προετοιμασμένη. Δεν είναι μόνο αυτά σήμερα.
1: Πάντα έρχεσαι προετοιμασμένη.
0: Δεν
1: είναι Σαλαμάρα.
0: Ακού.
1: Υπάρχει μέρα που δεν έχεις μπει στο στούντιο με ένα πάκο χαρτιά και σημειώσεις. Και κυκλάκια σε λέξεις και υπογραμμισμένες προτάσεις.
0: Μόνο που δεν έχω πάρει αυτά τα υπογραμμιστικά, τα στάμπιλο, τα πολύχρωμα.
1: Όχι.
0: Ναι,
1: δεν το χρειάζεσαι, γι' αυτό δεν το έχεις πάρει.
0: Παιδί μου.
1: Δεν το χρειάζεσαι, Μισάβη.
0: Εννοείς ότι με τζόγωνο και τα βλέπω όλα.
1: Αυτό δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, γιατί οι υπογραμμισμένες λέξεις είναι αρκετές.
0: Θέλω να σου πω ότι.
1: Και η γραμματοσυρά έτσι όπως τη βλέπω βγάζει μάτι.
0: Αν μου βάλεις δελτίο ειδήσεων κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, το εκφωνώ στο Times New Roman 12.
1: Αλήθεια.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Να προσπαθήσεις. Είναι η γραμματοσυρά από εκεί που έχω επιλέξει τα sites και δεν την αλλάζω πολύ απλά.
1: Να κάνουμε, πώς το λένε, ένα τεστ οράσεως.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές εγώ ξεχνιέμαι και βάζω αυτό που έχει το Word. Ποιο έχει το Word? Καλύμπρι 11.
0: Οχ.
1: Ναι, ρε, εσύ. Τύπο σε καλύμπρι 11. Χωρίς 1,5 διάκαινο, με ένα διάκαινο.
0: Ναι.
1: Όσοι είναι χειριστές Word, το ξέρουν αυτό. Λοιπόν, καλύμπρι 11.
0: Αυτή είναι η προεπιλογή του.
1: Ναι. Καλύμπρι 11 με ένα διάκαινο.
0: Αυτή είναι η δική μου η άνθρωπη.
1: Εδώ σε θέλω μάστρα, λοιπόν.
0: Ναι. Θα σου δείξω παρακάτω επιλογή γραμματοσειράς. Κάπου έχω. Μικραίνει σε κάποια.
1: Τα βλέπω όλα αυτά,
0: ναι, ναι,
1: από εδώ που είμαι τα βλέπω όλα αυτά. Τα διαβάζω.
0: Αυτά όμως είναι η επιλογή του site του συγκεκριμένου ή των sites που έχω επιλέξει. Οπότε δεν έχω κάνει αλλαγή.
1: Ας πούμε, όταν σου λέω ότι τα βλέπω τώρα όλα αυτά, δεν είπες ότι γιορτάζει και η Ορεστιάδα. Το βλέπω στις σημειώσεις σου.
0: Λοιπόν,
1: Ορέστης,
0: η Ορεστιάδα εδώ πέρα βλέπεις ότι έχει και
1: έχει
0: ένα
1: αστερίσκο.
0: Γιατί? Σημαίνει ότι γιορτάζει και σε άλλη μέρα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, αυτό σημαίνει αστερίσκο.
1: Να σου πω, εκτός από την πόλη πάντως, Ορεστιάδα άλλη δεν ξέρω.
0: Όχι, ούτε εγώ. Αλλά θεώρησα ότι το Ορέστης είναι. Έχω μεγαλύτερες πιθανότητες να σε ρωτήσω και να
1: Σίγουρα.
0: Μου πεις ότι έχω κάποιον Ορέστη κάπου. Λοιπόν, σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Τι ταιριαστό που είναι αυτή την περίοδο, είπα.
1: Γιατί κατά των κουνουπιών?
0: Ναι, δεν έχει επιλέγει τυχαία. Λοιπόν, το 1897, 20 Αυγούστου λοιπόν του 1897, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος της Σχολής Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη που άλλαξε τις ζωές μας. Ότι για τη μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια.
1: Μάλιστα, μπράβο του.
0: Και από εκεί και πέρα, λοιπόν, καθιερώθηκε πολλά χρόνια αργότερα αυτή η ημέρα να γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Ταιριαστεί, θα έλεγα, αν σκεφτούμε ότι όλες αυτές τις μέρες συζητάμε και για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την έξαρση που έχει και στην χώρα μας, καθώς και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε όλοι μας. Εντάξει, τι άλλο θέλεις?
1: Δεν θέλω τίποτα άλλο. Θέλω να πω ότι είσαι η Αλεξάνδρα Σαλαμάρα.
0: Και είσαι ο Αλέξανδρος Κόντης.
1: Και αφεντικό στο στούντιο είναι ο Νίκος Σαβρανίδης. Και στο 211-200-8200 απαντάει η φίλη μας, η Εύη Βουκεφλιώτη, και όλοι εσείς. Για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο, στέλνετε email στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr, όπως έχετε κάνει ήδη όλοι πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλημέρα, κύριε Λευτέρη. Καλημέρα στον αγαπητό μας Παύλο από το Ντίσελντορφ, πάντα πρωινός. Καλημέρα στην αγαπητή μας επίσης, την κυρία Ποθητή από την πανέμορφη Σαντορίνη. Καλημέρα και στο Στέφανο, να είστε καλά.

0: καταλάβει ότι έχει πιάσει ζέστη, έτσι.
1: Είναι αισθητή η διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Όχι κυρίως με χθες, γιατί και χθες είχε έτσι λίγο το θερμόμετρο.
0: Χθες το απόγευμα, να σου πω την αλήθεια, έκανα κάτι δουλειές.
1: Ναι.
0: Και ήμουνα και στη βεράντα.
1: Όχι, χθες ήταν air
0: condition. Και άρχισα να αισθάνομαι. Και το βράδυ έβαλα air condition. Εκεί καταλαβαίνεις λοιπόν την διαφορά.
1: Βέβαια, ναι. Και σήμερα είναι κάπως. Καταρχάς δεν κουνιούνται τα φύλλα.
0: Τίποτα.
1: Έξω
0: τίποτα.
1: Στα δέντρα.
0: Α, ναι, εδώ λίγο. Εδώ, τι είναι αυτό το φυτό, δεν ξέρω κιόλας.
1: Να σου πω τι είναι.
0: Φιλαράκι.
1: Είναι βρωμοκαριδιά αυτό.
0: Τι είναι βρωμοκαριδιά?
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα δέντρα, λοιπόν, τα οποία μπορείς να δεις παντού.
0: Ναι.
1: Σε ρήπια, σε αρχαιολογικούς χώρους. Προκαλούν μεγάλη ζημιά. Σε μπάζα που
0: εξού
1: δεν έχουν μαζευτεί.
0: Και η ονομασία βρωμοκαριδιά.
1: Το βρωμοκαριδιά δεν ξέρω πώς έχει προέλθει, αλλά είναι το γνωστό. Εντάξει, δεν το ξέρει ο κόσμος. Είναι ένα φυτό το οποίο ήρθε από την Ινδία. Το έφερα. Ναι.

0: Ρυθμίσει και τον ήχο σε λίγο.
1: Τώρα το περίεργο δεν είναι που ξέρεις ότι αυτό είναι βρωμοκαριδιά. Τι ακριβώς κάνεις? Βάζεις αυτή την εφαρμογή?
0: Έχω κάνει ρεπορτάζ το 2010 για τη βρωμοκαριδιά, να ξέρεις. Ναι. Ναι. Γιατί ήταν ένα φυτό
1: που
0: τότε
1: είναι.
0: Έλεγαν, ναι, γιατί δεν αφήνεις, σου λέω, τα άλλα να αναπτυχθούν. Όπου υπάρχουν αυτά τα δεντράκια και υπάρχουν, άμα, δες τα τώρα, έτσι. Είναι ένα, πώς να το πω, μακρόστενο φιλαράκι, το οποίο είναι όμως πολύ πλούσιο το φύλωμά του και αυτό μπορεί να φτάσει πάρα πολλά μέτρα σε ύψος, άμα έχει από κάτω χώμα και να αναπτυχθεί.
1: Εντάξει, για μας εδώ πάντως δεν είναι κακό και σκιά προσφέρει και πρασινάδα βλέπουμε.
0: Σου λέω ότι δεν είναι κανένα δεν είναι κακό, απλά δεν αφήνει τα άλλα να αναπτυχθούν.
1: Ότι κλέβεις, βάζεις αυτή την εφαρμογή που έχουν στα κινητά, το έχεις δει?
0: Το έχω δει.
1: Και βάζεις και σου αναγνωρίζει το φυτό και σου λέει και αν είναι και στην
0: αναπτύσσεται τα άτσι. Είμαι πλήρως άσχετος με τα ιαπωνικά και με τα φυτά, δεν μπορώ να αναγνωρίσω τίποτα, μπορώ να ξεχωρίσω το πεύκο.
1: Ναι,
0: την ελιά.
1: Πάλι καλά, εντάξει.
0: Την ελιά και τη βρωμοκαριδιά. Όλα τα υπόλοιπα.
1: Δεν μου βάλεις μέσα ούτε κυπαρίσι, ούτε πλατάνη.
0: Όχι, όχι, είμαι άνθρωπος του τσιμέντου, της πόλης, της πλάκας, της άσπρης, της λευκής, του πεσοδρομίου. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τέτοιες αγροτικές εργασίες.
1: Αλλά σε έχει κατακτήσει η βρωμοκαριδιά.
0: Γκασμάς εντός εισαγωγικών. Έτσι, για την γκασμά δεν έχω πιάσει ποτέ μου.
1: Κατά τα άλλα, ετοιμαστείτε γιατί ναι, λένε οι μετεωρολόγοι. Έρχεται παρατεταμένος καύσωνας. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Εδώ λέγαμε, φτάσαμε 20 Αυγούστου. Τι ωραία που το βγάλαμε το καλοκαίρι μας. Βλέπαμε τους άλλους στη Δυτική Ευρώπη να καίγονται, να έχουν σαραντάρια. Μέσα μας νιώθαμε μια ικανοποίηση. Λέγαμε, κοιτάξτε πώς περνούσαμε κι εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Λίγο πριν φύγει το καλοκαίρι, φαίνεται ότι μας έρχεται ένας ωραίος παρατεταμένος καύσωνας. 7 με 8 ημέρες, Αλέξανδρε, λένε, θα κρατήσει.
0: Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω, γιατί χθες λέγαμε για το Σαββατοκύριακο ότι ήταν πιο δύσκολο. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, να σου πω ότι χθες το απόγευμα υπήρχαν κάποια συννεφάκια πάνω από τον ουρανό της Αθήνας.
1: Όντως, ναι.
0: Και θυμόμαστε ότι λέγαμε ότι θα περιμένουμε μπόρες σε σποραδικές κιόλας, όχι φοβερό, σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. Λέγαμε επίσης ότι σήμερα θα έχει 37, αύριο θα έχει 38 και το Σαββατοκύριακο θα έχει
1: 39,
0: 40 το Σαββατοκύριακο, ναι, σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής κυρίως χώρας, αλλά και προβλήματα στο Αιγαίο, γιατί εκεί πέρα θα έχουμε ένα συνδυασμό 38 βαθμών Κελσίων και 5 μποφόρ. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό.
1: Θα κρατήσει,
0: δεν ξέρω αν υπάρχουν προβλέψεις από την Δευτέρα και έπειτα.
1: 7 με 8 ημέρες και ξέρεις, ναι, κάτι, δεν το λέει κάποιος από τους μετεωρολόγους που συνήθως μπαίνουν σε αυτές τις διαμάχες και είναι ποιος θα πει τα πιο, έτσι, θα κάνει την πρόβλεψη την πιο τρομακτική και την πιο εφιαλτική. Ναι. Το λέει ο κ. Λαγουβάρδος, ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Και προειδοποιεί για μια εξαντλητική, όπως λέει, θερμή εισβολή που θα διαρκέσει τουλάχιστον, αυτό είναι λίγο επικίνδυνο, τουλάχιστον, λέει, και ανησυχητικό, 7 με 8 ημέρες, με το θερμόμετρο να ξεπερνά τοπικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου, όπως είπες και εσύ. Θα αρχίσουμε από σήμερα,
0: ναι,
1: σταδιακά. Στην Αττική θα δούμε έως 37 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 34. Η άνεμη στο Αιγαίο θα είναι εκεί 3 με 5 μποφόρ. Αύριο αυξάνεται κι άλλο η θερμοκρασία, 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμοί στα ηπειρωτικά. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα έχουμε 36 με 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το θερμοκύμα σταθεροποιείται στα υψηλά του επίπεδα και έχουμε και μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Αυτά που έλεγες. Η διάρκεια όμως είναι το μεγάλο πρόβλημα από ό,τι φαίνεται, γιατί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Και να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί άλλες χώρες που δεν είναι προετοιμασμένες έχουν πληρώσει πάρα πολύ ακριβά αυτές τις εξάρσεις στον υδράργυρο, διότι έχουμε και μια νέα, πραγματικά εμένα με συγκλώνησε αυτή η είδηση που μας έρχεται από τη Γαλλία. Λοιπόν, μιλάμε για 1.243 θανάτους κατά τη διάρκεια,
1: νομίζω, επιπλέον
0: κατά τη διάρκεια του κύματος καύσωνα του Ιουλίου. Όχι, ναι, για όλο το καλοκαίρι.
1: Ένα από τα κύματα καύσωνα.
0: 1.243 θάνατοι από τις 3 Ιουλίου έως τις 22 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Μιλάμε δηλαδή για 20 ακριβώς ημέρες. Καταλαβαίνεις γιατί τι έχει συμβεί στην Δυτική Ευρώπη, που βεβαίως δεν είναι προετοιμασμένοι, δεν έχουν άνθρωποι κλιματιστικά ούτε σε
1: κάποιοι
0: καταστήματα.
1: Κάποιοι δεν είχαν ούτε μυστήρες.

0: Αλεξανδρός.
1: Δεν έχουν τίποτα, δεν είναι προετοιμασμένοι καθόλου για θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς ναι, Κελσίου. Ναι. Όχι βεβαίως για αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα. Αυτό το οποίο τους έχει ανησυχήσει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι. Και προκαλεί και πολλά προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι το γεγονός ότι τις νυχτερινές ώρες η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Αυτό οι τροπικές είναι, νύχτες που λέμε κι εμείς.
1: Αυτό είναι που προκαλεί βεβαίως ζητήματα και σε εμάς. Αυτό είναι που προκαλεί ζητήματα και στον οργανισμό χιλιάδων ανθρώπων που έχουν αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού στην Δυτική Ευρώπη. Πρόσεξε τώρα. Η Εθνική Αρχή Υγείας της Γαλλίας έχει μετρήσει. Συνολικά 5.764 θανάτους κατά τη διάρκεια της περίοδου από 17 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου. Καταλαβαίνετε.
0: Είναι πολύ μεγάλες οι απώλειες, είναι
1: μιλάμε
0: πολύ μεγάλες οι
1: δυσκολίες.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για 7.000 θανάτους.
0: Ακούγεται εξωπραγματικό
1: το μισό
0: τώρα.
1: Καλοκαίρι.
0: Ακούγεται
1: για τη Γαλλία μόνο.
0: Το νούμερο.
1: Ενώ βεβαίως συνεχίζονται οι έρευνες και ο απολογισμός αυτός τονίζεται από τις αρχές ότι είναι προκαταρκτικός. Τα τελικά στοιχεία θα είναι διαθέσιμα για ολόκληρο το καλοκαίρι τον Οκτώβριο ή και τον Νοέμβριο, όπως έχει αναφέρει το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι άνθρωποι αυτοί, οι περίπου 7.000 που έχουν χάσει την ζωή τους, το διάστημα είναι από τις 17 Ιουνίου έως τις 22 Ιουλίου. Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, περίπου 35 μέρες. Θα υπάρχει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτούς, τα 3 τέταρτα είναι άτομα ηλικίας από 75 ετών και άνω. Οι δικοί μας όμως έχουν μάθει.
0: Πάθαμε και μάθαμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, θυμάστε.
1: Το 1987 είχαμε
0: θεματικές. Χρονιά ορόσημο. Τι θυμόμαστε όλοι. Και δεν υπήρχε και εδώ. Όχι, εκκληματιστικό δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Και ανεμιστήρα δεν είχαν οι περισσότεροι τότε.
1: Υπήρχε πατέντα όμως, δεν ξέρω αν θυμάστε.
0: Για σκέψη.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ μικρός.
0: Εγώ κάτι λάστιχα θυμάμαι ότι παίρναμε στην αυλή και βρέχει ο ένας τον άλλον.
1: Εννοείται, αλλά υπήρχε και αυτό το βρεγμένο ύφασμα. Το οποίο το βάζεις πάνω στον ανεμιστήρα
0: ναι,
1: και δροσιζόσουν κάπως περισσότερο.
0: Βρεγμένο ύφασμα επίσης μπορεί να βάλεις λέει.
1: Όχι που δεν θα κάναμε πατέντες δηλαδή.
0: Μπορεί να βάλεις στους καρπούς των χεριών.
1: Έλα.
0: Και στον αυχένα. Και μάλλον είναι τα σημεία τα οποία βοηθάει περισσότερο για να νιώσεις λιγότερη την εφίδρωση.
1: Δεν το ξέρω, θα το κάνω. Σε ευχαριστώ, Ελισάβετ.
0: Ωραίστε, είδες χρήσιμη πληροφορία. Κατά τα άλλα, τι έχουμε. Η μέρα έχει πολλά πράγματα.
1: Η μέρα έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Γι' αυτό έχουμε επιλέξει. Επιλέξει, πραγματικά το τονίζω, να ξεκινήσουμε έτσι πολύ χαλαρά σήμερα. Δεν είναι ότι μας βγήκε αυθόρμητα, γιατί μας βγαίνουν και κάποια πράγματα αυθόρμητα, αλλά είναι πάρα πολύ φορτισμένη. Η ημέρα φορτίζεται σιγά-σιγά, όχι μόνο επειδή βλέπω τους πολιτικούς σιγά-σιγά να επιστρέφουν και αυτοί.
0: Οχ, με ζώνουν τα φίδια.
1: Και να αρχίζουν ή πολλές ανακοινώσεις, πολλές δηλώσεις, πολλές συνεντεύξεις. Νομίζω χρειάζεται σιγά-σιγά αυτό και υπάρχει ζήτημα. Με όλα όσα έχουν συμβεί στο πλαίσιο της ανακήρυξης των θαλασσιών πάρκων από την Τουρκία, εδώ πέρα υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα τα δούμε πολύ προσεκτικά. Υπάρχει και μία ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τις χωροθετήσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που επικυρώθηκαν χθες από την ελληνική κυβέρνηση και από το ελληνικό κοινοβούλιο. Κατά τέτοια χθες υπογράφηκε μάλλον η κοινή υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Σταύρο Βασταύρου, τους υφυπουργούς Νίκο Τσάφο και Μαρία Σούκουλη, για την χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην χώρα μας. Και μιλάμε για μια διαδικασία η οποία εννοείται ότι έχει πάρα πολλές προβλέψεις για τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες. Εννοείται ότι τη χρειαζόμασταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να σου πω το σύντομο σχόλιο, διότι δεν γίνεται μια διαδικασία που τις προηγούμενες δεκαετίες είχε προβληθεί ως πανάκια για να υπάρχει μια μείωση στις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, να αναπτύσσεται πλέον άναρχα. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Δεν γίνεται να υπάρχει αμφισβήτηση του κόσμου απέναντι σε μια καθαρή μορφή παραγωγής ενέργειας. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ένα ξένο κράτος να έρχεται να σου λέει ότι δεν γίνεται να βάζεις φωτοβολταϊκά στα νησιά σου. Δεν γίνεται να βάζεις ανεμογεννήτριες εδώ.
0: Επιμένει η Άγκυρα, τα λέγαμε χθες και με τον κύριο Παπαφλωράτο, ότι δεν θα σταματήσει εδώ. Προφανώς η Άγκυρα έχει πάρει την απόφασή της για τον τρόπο που θα χειριστεί.
1: Η αλήθεια βεβαίως είναι ότι αυτή την ανακοίνωση από το τουρκικό ΙΠΕΞ δεν την περίμενα. Προσωπικά τουλάχιστον, όταν είδα χθες, όταν έλαβα το δελτίο τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και έλεγε για την υπογραφή της υπουργικής απόφασης για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ.
0: Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και όλες λέει οι αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγουν καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου, και υποστήριξε ότι η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Και υποστήριξε ότι θα πρέπει, λέει, να αποφεύγονται. Άκουσον. Ποιος τα λέει αυτά, η Τουρκία? Μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες, όπως είναι το Αιγαίο και η Μεσόγειος. Έκανε μάλιστα λόγο για ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων χωρών, σύμφωνα με το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο.
1: Το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, το οποίο δεν αναγνωρίζει η Τουρκία.
0: Που επικαλείται το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, ναι. Δεν το αναγνωρίζει.
1: Ναι,
0: τι ωραία που μιλάει για μονομερείς ενέργειες άλλων.
1: Παραλογισμό, ο οποίος δυστυχώς όμως θα τον βλέπουμε να εκφράζεται πλέον πάρα πολύ πιο συχνά από ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πρέπει να σου πω ότι γίνονται πάρα πολλές συσκέψεις στην Αθήνα για τις τουρκικές ενέργειες, και πρέπει να σου πω ότι εξετάζονται πάρα πολλά σενάρια για το τι θα συμβεί. Δεν ξέρω αν αυτό για τις ΑΠΕ και τις αντιδράσεις για τις ΑΠΕ ήταν μεντός των σεναρίων που έχουν εξεταστεί, διότι έχουν, ας πούμε, συζητηθεί ζητήματα που άπτονται της αλίας, που άπτονται των ζητημάτων έρευνας και διάσωσης σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές και άλλα πολλά. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι εδώ πέρα πάμε σε μια άλλη εποχή που δεν θυμίζει καθόλου την προηγούμενη διετία. Το 23, 24, 25, ας πούμε, τριετία. Το 25 όχι και τόσο πολύ, γι' αυτό είπα διετία στην αρχή. Γιατί τότε είχαμε όντως ήρεμα νερά. Τώρα,
0: όχι,
1: ωστόσο.
0: Αυτά καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να τα ξεχάσουμε.
1: Τώρα,
0: και
1: ωστόσο,
0: να δούμε την επόμενη μέρα πώς θα την δραματοποιήσουμε.
1: Τώρα, ωστόσο, υπάρχει επιπέτειο βεβαίως ότι η Άγκυρα δεν θα το τραβήξει πολύ. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν και πότε θα κατατεθεί ο περιβόητος νόμος, το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.
0: Ναι, μέσα στο φθινόπωρο κανονικά.
1: Θα πρέπει να το δούμε, γιατί και προηγουμένως λέγαμε ότι θα γίνει τον Ιούνιο. Δεν έγινε ποτέ τελικά. Είχαμε μια καθυστέρηση, υποχώρηση, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, από την τουρκική κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Πρέπει να το δούμε να κατατίθεται αυτό το νομοσχέδιο, και πρέπει να δούμε και τι θα περιλαμβάνει τελικά και αν θα είναι ανώδυνο, αν θα είναι ένα πυροτέχνημα ή αν θα είναι κάτι άλλο. Αυτά είναι ζητήματα που δυστυχώς θα μας απασχολήσουν, και ξέρεις κάτι, Ελισάβετ, είναι πολύ πιο σημαντικά από αυτά με τα οποία θα ασχοληθεί και θα επικεντρωθεί η ελληνική εγχώρια πολιτική σκηνή. Γιατί η ελληνική εγχώρια πολιτική σκηνή θα ασχοληθεί με την παροχολογία εν ώψη της ΔΕΘ. Θα πει κάποια πράγματα ο Πρωθυπουργός, θα υπερθεματίσουν οι αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα επικεντρωθεί σε αυτά τα ζητήματα η πολιτική αντιπαράθεση, και από την άλλη θα έχουμε πραγματικά πολύ σοβαρά ζητήματα, αυτό έχω να πω.

0: Εκτός από αυτά όμως, φίλες και φίλοι, σήμερα θα ασχοληθούμε και με τις παραλίες και με τα ελληνικά νησιά. Θα έχουμε πολύ πολύ ρεπορτάζ.
1: Δεν τα λύσαμε τα θέματα εκεί.
0: Δεν τα λύσαμε τα θέματα εδώ και γιατί έχουμε κάνει πολλά τηλέφωνα από χθες. Έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους από τα νησιά. Θα δούμε τι γίνεται με την κατάληψη των Αιγιαλών, η οποία δυστυχώς δεν έχει περιοριστεί καθόλου. Μη σου πω ότι τα πράγματα είναι χειρότερα. Εδώ και 3 χρόνια που έχουν ξεκινήσει και αυτά τα κινήματα από τις ελεύθερες παραλίες.
1: Μετά από το κίνημα της πετσέτας, που θυμόμαστε όλοι ότι προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις και την κινητοποίηση φορέων, δημιουργήθηκε η αίσθηση και το My Coast, που μπορεί να κάνει κανείς την καταγγελία και να, για παραλίες που έχουν καταληφθεί, μεγαλύτερα κομμάτια τους κτλ. Είχε την αίσθηση ο κόσμος ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο διαχειρίσιμα, μάλλον όχι.
0: Για να τα δούμε λοιπόν. 7:28 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Jazz.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Μελενίκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των ρωσικών βομβαρδισμών που σημειώθηκαν τη νύχτα στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις έθεσε σε εφαρμογή η Πολωνία εν μέσω της νέας μεγάλης ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο πολωνικός στρατός. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου εναντίον του Ιράν και απειλές για όσους το στηρίζουν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όχι στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας συνταγματική τη μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας. Περισσότερα στο real.gr.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Εντάξει, σου βγάζω το καπέλο. Κάθισε και διαβάζει τώρα εδώ πέρα μηνύματα τα οποία είναι. Εδώ έχει δώσει πόνο ο φίλος, έτσι.
1: Μου θυμίζουν στίχους του Eminem και, που ανακαλύπτει λέξεις πάρα πολλές και τις λέει πάρα πολύ γρήγορα, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό μπορεί να γίνει και να κάνει και διαγωνισμό.
1: Τι, να το πούμε
0: αν μπορείς απ' έξω. Να το πεις, να το πεις και γρήγορα.
1: Και έτσι. Ανάποδα, να σου πω.
0: Κοίτα, ανάποδα από μόνο του είναι γραμμένο.
1: Φίλε Κώστα, φίλε Κώστα, συνέχισε. Πραγματικά μας φτιάξει την ημέρα. Εγώ τα πολλά μηνύματά σου τα παίρνω φωτογραφίες, να ξέρεις. Τα στέλνω στους φίλους μου και τα συζητάμε. Όχι και πάρα πολύ ώρα, αλλά κάνα πεντάλεπτο.
0: Πάμε και στα σοβαρά, γιατί είχαμε μία απόφαση χθες από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα δώρα στους δημοσίους υπαλλήλους. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι είναι συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στο δημόσιο. Είναι μια πρότυπη δίκη, αφορούσε αγωγή δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Υπέρ του είχε παρέμβει η ΑΔΕΔΗ και ο ενάγων, να πούμε ότι υποστήριζε πως ο νομοθέτης παρέλειψε να επαναφέρει τα επίμαχα επιδόματα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου του 23 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 24, επικαλούμενος και πλημελή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο μιας ευρωπαϊκής οδηγίας. Τι έκρινε τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας, για να έχουμε και μια εικόνα. Ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να προβληθεί μόνο για το διάστημα μετά την εκπνοή της προθεσμίας μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο, δηλαδή μετά τις 15 Νοέμβρη του 24, αλλά εξέτασε και την ουσία της επίκλησης αυτής της οδηγίας. Έκρινε ότι η επάρκεια του κατώτου μισθού δεν αποτελεί έννοια που μπορεί να ρυθμιστεί από το ευρωπαϊκό δίκαιο αυτοτελώς και ότι την ευθύνη για τη γενικότερη ρύθμιση την έχουν τα κράτη-μέλη. Και ακύρωσε διάταξη της οδηγίας που υποχρέουν τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια κατά τον καθορισμό των κατώτατων μισθών. Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η οδηγία δεν παρήχε στον ενάγοντα δικαίωμα με επαρκώς προσδιορισμένο περιεχόμενο, το οποίο θα μπορούσε να στηρίξει την αξίωσή του για καταβολή των επιδομάτων. Υπάρχει δημοσιονομικό επιχείρημα, δηλαδή λαμβάνεται υπόψη η δημοσιονομική πορεία της χώρας μετά το 2018, τις υποχρεώσεις που έχει η κυβέρνηση για να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της, τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το όριο της φτώχειας και επίσης κρίθηκε ότι δεν παραβιάζεται και η αρχή της ισότητας, γιατί εδώ υπάρχει και σύγκριση και με το τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα όπου υπάρχουν τα δύο δώρα.
1: Ναι, και υπάρχουν και εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων.
0: Εδώ υπήρχε η διαφορετική ψήφος όσον αφορά την αρχή της ισότητας, πρέπει να πούμε, αλλά η τελική απόφαση λέει ότι δεν παραβιάζεται η αρχή της ισότητας.
1: Λοιπόν, υπάρχουν τρεις εξουσίες σε κάθε οργανωμένο κράτος. Είναι η εκτελεστική, η νομοθετική και η δικαστική. Αυτά τα ζητήματα, μήπως θα πρέπει να τα αποφασίζει η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία και όχι η δικαστική?
0: Εφόσον υπήρχε προσφυγή από δημόσιο υπάλληλο, όπως σου είπα, υπέρ του οποίου παρενέβη και η ΑΔΕΔΗ.
1: Ναι, είναι δεδομένο ότι θα υποστηρίζονται αυτές οι ενέργειες σε κάθε...
0: Εννοείται.
1: Σε κάθε... όχι φορά, δεν είναι φορά η δικαιοσύνη, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν αρκετές τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα. Η κανονικότητα που έχουμε ζήσει από το 2010 και έπειτα έχει αναταραχθεί πλήρως η ζωή μας. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μας έχουν αφαιρεθεί την εποχή των μνημονίων, δεν μας έχουν επιστραφεί ποτέ. Πρέπει να θυμηθούμε τι έχει υποστεί η χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια.
0: 16 χρόνια μετράμε.
1: Όλα αυτά τα χρόνια ακριβώς. Και η μη απόδοση του δώρου Χριστουγέννων, του επιδόματος αδείας και του επιδόματος του μισού μισθού το Πάσχα στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους είναι ένα από αυτά τα πράγματα που δεν μας έχουν επιστραφεί. Μας έχουν αφαιρεθεί από την ζωή μας.
0: Νομίζω, Αλέξανδρο, ότι αυτό θα γίνει κάποια στιγμή με πολιτική απόφαση. Δεν νομίζω ότι αυτό θα προέλθει από τα δικαστήρια.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Ακόμα και αν προέλθει, δεν ξέρω αν. Δηλαδή, ακόμα και αν η απόφαση ήταν διαφορετική, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε ο κρατικός μηχανισμός, αν δεν είναι έτοιμος να τα δώσει, να προχωρήσει αυτή την κίνηση. Ναι. Νομίζω ότι όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, θα γίνει μόνο με πολιτική απόφαση.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό σου είπα προηγουμένως για την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία και τη διαφορά που έχουν αυτές με την δικαστική εξουσία. Ξέρεις κάτι, επειδή υπάρχει η πεποίθηση ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κάτι εντυπωσιακό στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν έχουμε την συνέντευξη τύπου.
0: Άρχισε να διακινείται αυτό με τη 13η σύνταξη. Άρχισαν να ακούγονται τέτοιες πληροφορίες.
1: Τι πιο εντυπωσιακό θα ήταν από το να υπάρχει ένας επιπλέον μισθός στο δημόσιο, μια επιπλέον σύνταξη στους συνταξιούχους ή μια γενναία μείωση στον ένφια. Είναι ένας φόρος ο οποίος έχει πολύ υψηλή εισπραξιμότητα. Είναι πολύτιμος για τα δημόσια οικονομικά, αλλά βεβαίως είναι κάτι το οποίο ματώνει πάρα πολύ.
0: Και μεγάλη αιμορραγία για τους ιδιοκτήτες.
1: Εννοείται.
0: Γιατί πληρώνεις έναν πάρα πολύ γενναίο φόρο κάθε χρόνο για το σπίτι σου, το οποίο είναι για το σπίτι σου, στο οποίο κατοικείς. Δεν είναι ότι σου προσφέρει κάποιο έσοδο.
1: Δεν το εκμεταλλεύεσαι.
0: Ναι, δεν το εκμεταλλεύεσαι. Δεν είναι η ιδιοκτησία την οποία την νοικιάζεις, έχεις έσοδα από αυτή. Οπότε λογικό είναι, θα φορολογηθείς για αυτά τα έσοδα.
1: Υπάρχουν και σε άλλες χώρες φόροι για την ιδιοκτησία των ακινήτων. Υπάρχουν και σε άλλες χώρες αρκετοί άλλοι φόροι. Εμείς όμως δεν θέλουμε άλλους, να σας πω την αλήθεια. Δεν είμαστε σε μια κατάσταση η οποία θα μας επιτρέψει άλλο να προσφέρουμε στα δημόσια οικονομικά με τόσο μεγάλο πολύ αίμα όπως έχουμε δώσει.
0: Δεν ξέρω αν κάποιος θα πειράξει τον ένφια, βέβαια, Αλέξανδρε, θέλω να σου πω. Γιατί έχουμε ακούσει τόσα πολλά τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με τον ένφια.
1: Έχει μειωθεί, βέβαια, έχουν υπάρξει
0: μειώσεις. Έχει μειωθεί, αλλά γίνονται πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια. Και είναι ο φόρος ο οποίος, όπως είπες, έχει παρουσιάσει πολύ μεγάλη εισπραξιμότητα. Είναι στάνταρ, ξεκινάει κανείς τον προϋπολογισμό και ξέρει ότι από εδώ θα εισπράξει τόσα.
1: Η απόφαση αυτή του ΣΤΕ, στην οποία αναφέρθηκες, είναι πολύ ενδεικτική για τον τρόπο που βλέπει το οργανωμένο κράτος αυτές τις την ανάγκη των πολιτών για την επιστροφή στην κανονικότητα που είχαμε πριν από τον καιρό των μνημονίων. Θέλω να πιστεύω ότι η πολιτική ηγεσία θα δει τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Πάμε να δούμε όμως τώρα και τι γίνεται στους δρόμους, τι
0: και
1: έχουμε στην κίνηση.
0: Για να δούμε, επιστρέφει ο κόσμος. Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούδιο μαζί μας.
1: Γεια σας, Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Τι έχουμε?
0: Τι βλέπεις?
2: Δύσκολη πίστα για ακόμα ένα πρωί ο Πειραιάς. Αυτή είναι η δυσκολότερη.
0: Αυτά είναι.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σομυρίδου, Σκυλίτσι, Αλιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι. Με τεμποδία διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από τις ακτές του λιμανιού Τζελέπη, Κονδύλι και η Αιτιόνια, όπως κάθε μέρα. Πυκνίνει ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Φαλήρου. Αυτό ίσως αποδεικνύει την επιστροφή αρκετών. Και ανατμήματα έχουμε μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός. Σε Μοσχάτο και Ταύρο, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι αξιοσημείωτο. Γιατί σε σχέση με τον υπόλοιπο χάρτη που είναι καταπράσινος.
0: Ο υπόλοιπος είναι καταπράσινος. Μάλιστα. Λοιπόν, για άλλη μία μέρα, όλη την εβδομάδα έχουμε το ίδιο μοτίβο. Παντός από την Δευτέρα, το βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνει αυτό. Το λιμάνι του Πειραιά, αυτή την ώρα που έρχονται και φεύγουν πολλά καράβια, είναι γεμάτο. Άρα θέλει, αν είναι να ταξιδέψετε, σίγουρα να είσαστε νωρίτερα εκεί. Για να μην βρεθείτε μπροστά σε κάτι απρόοπτο.
2: Σωστά.
0: Πάντως οι υπόλοιποι οδηγοί κινούνται ανέμελα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Άνετα, χαλαρά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Βεβαίως.

0: Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές. Ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.

0: κανονικά στο ανανεωμένο Αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμος Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio-books.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Και μια που λέγαμε για το κόψιμο του 13ου και του 14ου μισθού από, από τους δικιά τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, η φίλη μας η Ρούλα μας στέλνει ένα πραγματικά ενδεικτικό απόλυτα μήνυμα της κατάστασης που αντιμετωπίζουν αρκετοί συμπολίτες μας. Καλημέρα, λέει η Ρούλα. Είμαι νοσηλεύτρια που έχω προσληφθεί το 2003. Μετά από 23 χρόνια υπηρεσίας και δύο παιδιά, ο μισθός μου είναι 1180 επί 12. Πριν το κόψιμο των δώρων, ο μισθός μου ήταν 1045 επί 14. Με το κόστος ζωής, σίγουρα μία φορά πιο υψηλό. Αυτό τα λέει όλα. Και τι μπορεί να πει οποιοδήποτε πολιτικός τώρα στην φίλη μας την Ρούλα. Και επίσης, για τους νοσηλευτές που έχουμε τεράστιο έλλειμμα. Μη σου πω ότι το έλλειμμα στους νοσηλευτές είναι μεγαλύτερο από το έλλειμμα από τους γιατρούς, γιατί εδώ πέρα θα ήθελα να έχουμε και κάτι από την ΟΕΝΙΧΕ. Να ξέρεις ότι προσπάθησα να το κάνουμε την Ομοσπονδία της Ένωσης των Νοσοκομειακών Γιατρών για να έχουμε μια συζήτηση για το τι συμβαίνει σε παραθυριστικούς προορισμούς και στα νοσοκομεία, γιατί και εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις νοσηλευτών που ψάχνουν εναγωνίως να φύγουν στο εξωτερικό. Ευαγγελιζόμαστε ως κυβέρνηση.
1: Η επιλογή του συνήθως είναι η Κύπρος, να ξέρεις, πια τα τελευταία χρόνια, γιατί εκεί προσφέρονται και υψηλοί μισθοί. Και είναι μια χώρα που είναι κοντινή μας και μιλάμε την ίδια γλώσσα, οπότε δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες προσαρμογής σε μια άλλη κουλτούρα και νοοτροπία. Αλλά λέγαμε, Αλέξανδρε, την προηγούμενη εβδομάδα και την Ελένη την Κατσαμπέκη. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι αν δεις φέτος τις πανελλαδικές εξετάσεις, έμειναν πάρα πολλές κενές θέσεις όσον αφορά τις νοσηλευτικές σχολές. Που σημαίνει ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν την πρόθεση να ασχοληθούν με έναν κλάδο, με ένα επάγγελμα που βλέπουν ότι έχει και τόσο μεγάλη καταπώνηση και τόσο δύσκολα ωράρια και πολλές εφημερίες και δεν πληρώνεται όπως θα έπρεπε να πληρωθεί. Άρα στο μέλλον θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά το νοσηλευτικό κομμάτι.
0: Αν θέλεις την ταπεινή μου άποψη, είναι ο βασικός κλάδος στον οποίο πρέπει να υπάρχει ενίσχυση μαζί με αυτόν της παιδείας των εκπαιδευτικών. Αλλά θα σου έλεγα ότι πρώτα θα πρέπει να προσέξουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, γιατί και από εκεί πέρα σε αυτόν τον κλάδο υπάρχει μεγάλη αιμορραγία, υπάρχει μεγάλη φυγή ανθρώπων στο εξωτερικό. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια ότι μιλούσα με τον εκπρόσωπο της Ένωσης, άκου τώρα, της Ένωσης Ελλήνων Γιατρών του κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας.
1: Ναι.
0: Όχι της Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Ενός από τα 16 κρατήδια της Γερμανίας. Η Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Η οποία βεβαίως έχει 18 εκατομμύρια πληθυσμό, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Πόσοι ήταν οι Έλληνες γιατροί? 1800. Μόνο στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Δηλαδή, τώρα θα πρέπει εδώ πέρα να δούμε πραγματικά τι μπορεί να συμβαίνει. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και να λέει «Μα δεν έρχονται γιατροί, δεν δηλώνει κανένας, υπάρχουν θέσεις, προκυρήσουμε». Δεν δηλώνει κανένας ενδιαφέρον.
1: Με τι κίνητρα προκυρήσονται αυτές τις θέσεις? Άρα τι δίνεις? Την ξέρουμε την κατάσταση, γιατί αυτή είχε διαμορφωθεί από τα χρόνια των μνημονίων, όπως λες. Με την φυγή πάρα πολλών, όχι μόνο γιατρών και άλλων επιστημόνων προς την κεντρική Ευρώπη, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε αιμορραγία και προς την Κύπρο. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί είναι νευραλική τομή. Δεν είναι έφυγαν κάποιοι άνθρωποι να κάνουν μια οποιαδήποτε δουλειά.
0: Ναι.
1: Αυτούς τους ανθρώπους εδώ τους σπουδάζουμε. Υπάρχει ένα σύστημα εκπαιδευτικό που δημιουργεί επιστήμονες, που δημιουργεί γιατρούς και όλοι αυτοί, όχι όλοι, ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι τους φεύγουν.
0: Έχεις πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, γιατί επενδύει το κράτος στην εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων.
1: Και άρα κάνε κάτι να τους κρατήσεις.
0: Δεν έχουμε την απόσβεση αυτής της επένδυσης ποτέ. Διότι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν, αισθάνονται ότι δεν έχουν μέλλον στην χώρα μας. Και άκου τώρα, επειδή θίξαμε και το θέμα του έμφυα, η φίλη μας η κυρία Κίρκη. Καλημέρα. Άρα είναι OK να πληρώνουμε ενίκιο στο σπίτι μας, γιατί αυτό είναι ο έμφυα. Η δικαστική υπάλληλη του δημοσίου δεν είναι? Γιατί βγάλαν απόφαση να λαμβάνουν τα δικά τους δώρα στις άλλες χώρες που έχουν και άλλους φόρους? Τι μισθούς έχουν και τι παροχές από το κράτος? Εύλογες απορίες. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλοι μας Κίρκη.

0: Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα, γιατί αυτά τα ζητήματα απασχολούν εδώ και 16 χρόνια και δεν έχουν σταματήσει να απασχολούν την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, είχαμε και μία δήλωση χθες. Δεν εφησυχάζουμε, δεν πανηγυρίζουμε, συνεχίζουμε τη μάχη για τη μείωση του κόστου ζωής. Αυτά το είπε ένας υπουργός. Ποιος υπουργός δεν εφησυχάζει και δεν πανηγυρίζει? Είναι ο υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή τα στοιχεία που δείχνουν την αρνητική πορεία του πληθωρισμού τροφίμων τον Ιούλιο στη χώρα μας. Πιο αναλυτικά, με βάση τα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούλιο, ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα είναι μείον 0,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025 και μείον 2,3% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2026. Στην Ευρωζώνη τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 0,8% και μείον 0,2%. Επισημαίνεται ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα είναι ο χαμηλότερος σε μηνιαία μεταβολή μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε: τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat δείχνουν ότι σε ένα δύσκολο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, με δύο πολέμους στην ευρύτερη περιοχή και υψηλές τιμές στο πετρέλαιο και τα καύσιμα, η επίμονη προσπάθεια για τον έλεγχο των τιμών φέρνει αποτέλεσμα. Προφανώς και δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε. Εργαζόμαστε με σχέδιο, συνεχείς παρεμβάσεις και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, σε συνεργασία με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, για να λειτουργήσει η αγορά με πιο δίκαιο ανταγωνιστικό τρόπο. Βεβαίως και έχει απόλυτα δίκιο ο Υπουργός να λέει ότι δεν εφησυχάζει και δεν μπορεί να πανηγυρίζει.
1: Μα γιατί να πανηγυρίσουμε?
0: Και δεν μπορεί να πανηγυρίζει γιατί το 0,2-3% σε σχέση με τον περασμένο μήνα, τον Ιούνιο του 2026, ουσιαστικά τρώει το μισό της αύξησης που είχαμε τον Ιούνιο. Διότι τον Ιούνιο είχαμε αύξηση 5,2%, πληθωρισμό 5,2%, και τώρα τον Ιούλιο έχουμε μείον 2,3% σε σχέση για τα τρόφιμα. Μόνο,
1: ναι,
0: για τα τρόφιμα.
1: Μόνο για τα τρόφιμα. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, γιατί να πανηγυρίσεις? Να πανηγυρίσεις για μία μείωση η οποία ακόμα δεν την έχουμε καταλάβει στην τσέπη μας. Να πανηγυρίσουμε για το ότι είναι ο πρώτος μήνας που έχουμε αυτή τη μείωση μετά από πολλούς μήνες που έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Να πανηγυρίσουμε ότι απλά μειώθηκε ο ρυθμός αύξησης στο γενικότερο δίκτυο του πληθωρισμού. Ο ρυθμός αύξησης. Μα γιατί ακριβώς να πανηγυρίσουμε, Αλέξανδρε, τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την ακρίβεια? Εγώ αναρωτιέμαι.

0: Εδώ πέρα πιστεύω ότι μπορούν να ληφθούν κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ακρίβεια. Εγώ επαναλαμβάνω, το είπαμε και χθες, δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει άλλη ενέργεια, άλλη κίνηση πέρα από τον πολύ αυστηρό έλεγχο, αλλά και τα πρόστιμα στις επιχειρήσεις που εσωροκερδούν. Αυτό συμβαίνει. Δεν συμβαίνει τίποτα άλλο όταν βλέπεις τόσες μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές των τροφίμων στα ράφια διαφόρων διαφορετικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ, διότι δεν είναι δυνατόν ένα προϊόν να κάνει 6 ευρώ στο ένα σούπερ μάρκετ και 9,5 ευρώ στο άλλο σούπερ μάρκετ. Μιλάμε για το ίδιο προϊόν, το οποίο είχε αγοραστεί από τους ίδιους πολιτευτές την ίδια χρονική περίοδο. Είναι δεδομένο ότι εδώ υπάρχει εσωκέρδεια και δεν βλέπω αν μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο μέτρο εκτός από τα πολύ τσουκτερά πρόστιμα σε αυτούς που παρανομούν.
1: Τα οποία γιατί θα πρέπει και να μπαίνουν και να εισπράττονται. Και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στον μέγιστο βαθμό, Αλέξανδρε, η δυνατότητα που δίνει πλέον η ψηφιοποίηση και η δυνατότητα που δίνει πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη. Για να μην λέμε ότι δεν έχουμε κόσμο να κάνει τους επιτοπίους ελέγχους και να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και από επιχείρηση σε επιχείρηση. Αυτά τα εργαλεία που έχει χρησιμοποιήσει το κράτος, την ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη, βάλτε τα στο παιχνίδι, ούτως ώστε να γίνονται πιο εύκολοι οι έλεγχοι από το γραφείο, πιο γρήγορα και να είναι αποδοτικοί. Και να βλέπουμε τα πρόστιμα, τα όποια πρόστιμα, να εισπράττονται, να το μαθαίνουμε ότι έχουν εισπραχθεί.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
4: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
5: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό. Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
6: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
3: Τι βλέπεις medium για τις εκλογές?
6: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο. Αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
3: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
6: Ναι.
3: Τι βλέπεις?
6: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
3: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
7: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
9: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Προτέργεια Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Προτέργεια με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Προτέργεια App και μπες στο Club. Προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν.
10: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής.
11: Η ώρα είναι 8.
2: Λατό FM στους 103,3.
12: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
13: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
14: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, φίλες και φίλοι, Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Αφεντικό στο στούντιο είναι ο φίλος μας, ο Νίκος Σαπρανίδης. Η άλλη φίλη μας, η Εύη Βουγγιλιώτη, απαντά στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Λοιπόν, στέλνει μήνυμα ο Θεόδωρος για το θέμα που λέγαμε πριν με το Συμβούλιο της Επικρατείας και την απόφασή του για τα δώρα στους δημοσίους υπαλλήλους και λέει: τι έκαναν οι δικαστικοί, λέει, για τα δικά τους, τα δίκασαν υπέρ τους. Αυτά, λέει, δεν τα λέτε. Αλήθεια, γιατί? Γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι, Θεόδωρο. Γιατί πέρσι τον Ιούνιο το μισθοδικείο έλαβε μία απόφαση όσον αφορούσε το αίτημα των εν ενεργεία δικαστών για την μόνιμη επαναφορά των δικών τους δώρων, του 13ου και 14ου. Του μισθού και η απόφαση ήταν αρνητική. Το σκεπτικό ήταν ότι οι τρέχουσες αποδοχές τους έχουν αποκατασταθεί σε επίπεδα που διασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση και την δικαστική τους ανεξαρτησία. Μάλιστα, τότε είχε γίνει μεγάλη κουβέντα για το αν αυτή η απόφαση θα ήταν ουσιαστικά ένα
0: πρόκριμα για τους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Και κάπως έτσι φαίνεται ότι λειτουργεί. Έχουν λάβει όμως θετικές αποφάσεις, κυρίως όσον αφορά αναδρομικά και συντάξεις, δηλαδή κυρίως στο σκέλος των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και ενδεχομένως αυτά να έχει στο μυαλό του και ο Θεόδωρος. Αλλά όσον αφορά τα δώρα στους ενεργεία δικαστικούς, δεν έχουν λάβει κάποια διαφορετική απόφαση. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Καλημέρα και στον Σπύρο από το Ήλιον που είναι πάρα πολύ δυναμικός και επαναστατικός. Λέει: εάν ως εργαζόμενοι περιμένουμε να δικαιωθούμε από δικαστήρια για τα δικαιώματά μας, είναι σαν να περιμένουμε να φτάσουμε στο φεγγάρι με μοτοποδήλατο. Δεν πρέπει να μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα από τους εργαζόμενους σε αυτόν τον τόπο για να αλλάξουν τα πράγματα όσο πιο γρήγορα, λέει, το καταλάβουμε αυτό, τόσο πιο πολύ θα είναι για το συμφέρον του πολίτη και του εργαζόμενου.

0: Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε και τι γράφουν στις πρώτες σελίδες τους σήμερα οι εφημερίδες. Ξεκινάμε από το Ποντίκι. Υπόθεση πολύ προσωπική, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχτισε την Ελλάς με αυστηρά δικά του κριτήρια. Οι τεράστιες πολιτικές διαφορές μεταξύ του 2012 και του 2026 και ο απογαρακτισμός από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο γρίφος των προσώπων, το καθαρό μητρό των στελεχών και η διπλή εξόρμηση στην ΔΕΘ. Αντώνη Σαμαράς, ακόμα από την πρώτη σελίδα από το Ποντίκι, το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση του και ελληνοτουρκικά τα θαλάσσια πάρκα της γαλάζιας πατρίδας.
1: Είδες το πρώτο μέρος της τριλογίας από τον ντοκιμαντέρ, το πολιτικό που σου έλεγα χθες για τον Αλέξη Τσίπρα?
0: Μα σου είπα όχι, θα τα δω όλα μαζί.
1: Μα βλέπεις τώρα, δηλαδή σε πιάνω αδιάβαστο. Σου είπα ότι θα σε ρωτήσω.
0: Με δεν με πιάνεις αδιάβαστο. Σου είχα δηλώσει ότι θα είμαι αδιάβαστος.
1: 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα ήταν στη διάρκεια.
0: Κυρία, το είχα πει από χθες. Δεν θα διαβάσω.
1: 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Είσαι απαραδεκτός, Αλέξανδρε. Ωραία. Λοιπόν, επειδή το είδα και δεν είναι και μεγάλο σε διάρκεια, λέγεται το πρόσημο της πολιτικής. Ναι. Μου έμοιαζε πάρα πολύ η έναρξη με όποιον έχει διαβάσει την Ιθάκη, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα θα το καταλάβει, γιατί αυτό συστήνεται ουσιαστικά και λέει γεννήθηκα εκεί και τα λοιπά. Και τότε και ήταν η μεταπολίτευση και τα σχετικά. Και ουσιαστικά είναι η άποψή του για το τι σημαίνει η πολιτική στη σημερινή εποχή, ότι είναι μια φορτισμένη έννοια, αλλά για το ότι ο ίδιος οι ιδεολογίες παίζουν ακόμα το ρόλο τους. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος της τριλογίας. Περιμένουμε και τη συνέχεια.
0: Και εφόσον το ανέφερες και αυτό, πρέπει να μιλήσουμε και για την γελιογραφία που υπάρχει στην πρώτη σελίδα στο Ποντίκι. Είναι ο Οδυσσέας, ο Ματ Ντέιμον, από την Οδύσσεια με τους συντρόφους του. Και τον ρωτάει ένας, αφού ήθελες τόσο πολύ να γυρίσεις, τι έκανες τόσα χρόνια στο νησί της Καλυψός? Και απαντά ο Οδυσσέας, rebranding.
1: Η αλήθεια είναι ότι όποιος δει αυτό το ντοκιμαντέρ θα καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ προσωποποιημένο. Είναι όλο γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι κάτι άλλο, δεν αφορά.
0: Όπως είναι και ο πολιτικός του σχηματισμός. Και καλά το λέει το Ποντίκι, ότι υπάρχουν πολλές διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη χρονική περίοδο που υπήρχε η ακμή του πολιτικού φαινομένου Αλέξη Τσίπρας. Από το 2012 μέχρι το 2026 έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και υπάρχει έντονο το στοιχείο του απογαλακτισμού από την προηγούμενη χρονική περίοδο, όχι μόνο πολιτικά, όχι μόνο όσον αφορά τα πρόσωπα που θα τον πλαισιώνουν, αλλά και ιδεολογικά.
1: Πάμε και στην κόντρα. Τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των Patriot με πρόσχημα τις απειλές του Ιράν? Μετακινούν τα πυραυλικά συστήματα από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Αφήνουν ακάλυπτο το Ανατολικό Αιγαίο για να κάνουν το χατήρι του Ερντογάν. Στα ύψη τα καύσιμα, πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβη βενζίνη και ντίζελ, εξανεμίστηκε η επιδότηση των 370 εκατομμυρίων ευρώ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα, η Ναύτεξ που θα ξεκλειδώσει το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Τουρισμός για όλους, λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής της αίτησης. Ρόδος, ανησυχία για έξαρση γαστρεντερίτιδας. Και Συμβούλιο της Επικρατείας, συνταγματική περικοπή δώρων και επιδομάτων στο δημόσιο.
0: Η απογευματινή ασπίδα Patriot στις απειλές των μουλάδων. Πόσο διαφορετικό είναι αυτό το θέμα σε σχέση με την προηγούμενη εφημερίδα. Συναγερμός σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, σενάριο για μεταφορά των συστοιχειών από την Κάρπαθο στην Κρήτη, μετά τη στοχοποίηση από το Ιράν, της Κύπρου και της Βουλγαρίας. Και για θερμό επεισόδιο ψάχνεται η Άγκυρα, πάντα από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, κλιμακώνει τις παραβιάσεις και βγάζει στο Αιγαίο οπλισμένα αεροσκάφη για να προκαλέσει. Και μήνυμα ισχύω στην

0: Κοσί με γκρίζες ζώνες από την Άγκυρα αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία. Διαδηλώσεις κατά Ζελένσκι στο Κίεβο. Έχει γίνει ένας μικρός χαμός, θέλω να πω, στην Ουκρανία και μετά την, τον προηγούμενο υπουργό άμυνας, τον οποίος έχει απομακρυνθεί, ο οποίος ζήτησε εκλογές στη χώρα, ακόμα και παρότι είναι σε εμπόλεμη κατάσταση η Ουκρανία, και τις έρευνες για τη διαφθορά.
1: Καλά, αν ξεκινήσουν αυτές οι έρευνες και φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα, νομίζω ότι θα έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Με βάση όλα τα πολλά δισεκατομμύρια που έχουν εισρεύσει στην Ουκρανία το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Πειραματικό εμβόλιο κατά του μελανόματος, ελπίδα για χιλιάδες ασθενείς μετά τις πρώτες δοκιμές. Όχι Συμβουλίου της Επικρατείας επαναφορά 13ου και 14ου μισθού έκρινε συνταγματική την κατάργησή του στο δημόσιο. Ο χάρτης με τις κόκκινες περιοχές όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου που υπάρχουν νέα κρούσματα. Η ιρανική απειλή στα ραντάρ των Patriot, σχέδιο μεταφορά τους από Κάρπαθο σε Κρήτη και Αθήνα, φθηνή για τους επισκέπτες και ακριβή για τους κατοίκους.
1: Η Δημοκρατία ξεπλένει τον Ερντογάν Γεωργιάδης και ύστερα περιμένουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να ορθώσει ανάστημα στην Άγκυρα. Απίστευτο και όμως αληθινό, προκειμένου να πλήξει δικαστικά τη Δημοκρατία, επικαλείται και υιοθετεί τη μήνυση παράσημο που έχει καταθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος κατά της εφημερίδας μας, εκφράζοντας την καθολική αγανάκτηση των Ελλήνων και την περίοδο των παράνομων ερευνών του World Series το 2020. Το πρωτοσέλιδο είχε τίτλο «Siktir Git Mr. Erdogan». Σε μια εξίσου κρίσιμη συγκυρία, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ως λιπερή εξαίρεση, κάνει τον παπαγάλο του Σουλτάνου. Συμφωνεί ο κ. Πρωθυπουργός μαζί του. Η θέση μας, ούτε και σουφάκι να ήταν, πάντα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Ακόμα, σως από τους αστυνομικούς, χωρίς προσωπικό για τους Ρωμά, πληρώνουμε από την τσέπη μας και με πρότυπη δίκη έβγαλαν συνταγματικό το κόψιμο των δώρων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε αγωγή για τον δημόσιο τομέα.
0: Τα νέα, το Ιράν απειλεί Κύπρο, Βουλγαρία και η Ελλάδα στο στόχαστρο. Συναγερμό στην Αθήνα που προχωρεί σε μέτρα θωράκισης. Στο τραπέζι μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, έτοιμη και η αντιπυραυλική κάλυψη στη Σόφια, αν υποβάλει σχετικό αίτημα. Πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε κάθε χτύπημα. Οριστικό όχι στα δώρα, τι αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίθηκε η μη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Ανακάλυψη, εμβόλιο mRNA φρενάρει το μελάνωμα, διπλή επιτυχία προσωποποιημένου εμβολίου των Moderna και Merck για τον καρκίνο του δέρματος, κέντρο αριστερά, διαγραφές, μεταγραφές και υπόγειες διασυνδέσεις, η επίδειξη πυγμής της Δούρου, το σχέδιο διεύρυνσης του Ανδρουλάκη και η μηντιακή αντεπίθεση του Τσίπρα και διεθνής έκθεση η συνύπαρξη ανθρώπων και ρομπότ.
1: Ελεύθερος τύπος, ασπίδα Patriot στην Κρήτη μετά τις ιρανικές απειλές για επίθεση στην Ευρώπη. Σκέψεις μεταφοράς του αντιαεροπορικού συστήματος από την Κάρπαθο στη Σούδα. Συναγερμός σήμανε στην Αθήνα μετά το δημοσίευμα των Financial Times ότι η Τεχεράν εξετάζει πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις σε ευρωπαϊκά εδάφη. Ανάμεσα στους πιθανούς στόχους, Κύπρος και Βουλγαρία. Ανοιχτή παραμένουν οι διπλωματικοί διάβλοι με το Ιράν. Ακόμα, στη ΔΕΘΗ ανακοινώσεις, μείωση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις επαγγελματίες. Ανάσα για την επιχειρηματικότητα της χώρας, τις επόμενες μέρες θα οριστικοποιηθεί η έκταση της μείωσης όταν θα κλειδώσουν τα δημοσιονομικά δεδομένα και κάτω από το 100% έως το 2035 το δημόσιο χρέος. Μετά το 2038 φτάνει ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου. Όφελος 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε τόκους από την πρόορη αποπληρωμή 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια και πάντα από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου πράσινη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυστηρότερο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, περιορισμοί για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα, ειδικά κριτήρια για εγκαταστάσεις στη θάλασσα.
0: Εφημερίδα Εστία, γιατί παίρνουμε τους Patriot από την Κάρπαθο και όχι από την Σαουδική Αραβία, στο στόχαστρο του Ιράν, Ελλάς και Κύπρος, νέα δικαίωση της Εστίας. Πολιτική αντιπαράθεση για την αποπληρωμή του χρέους, η Πορτογαλία απαγόρευσε την μπούρκα σε δημοσίους χώρους, ενοχή για την πανδημία παραδέχεται στενό σύμβουλος του Φάουτσι, πράσινο φως από το ελεγκτικό συνέδριο για το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων.
1: We're Εφημερίδα των Συντακτών. Η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο. Τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής

0: στον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ με Ιράν. Οι πληροφορίες για πιθανούς Ιρανικούς στόχους σε Κύπρο και Βουλγαρία αλλάζουν τα δεδομένα στον ελληνικό στρατιωτικό σχεδιασμό. Θα εξεταστεί η επιστροφή Patriot στο Δημότυχο αν το ζητήσει η Βουλγαρία για την προστασία της. Πιθανή η μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία της αμερικανικής βάσης στη Σούδα. Και Μπελάβια, εισαγγελική έρευνα για την συντήρηση του ελικοπτέρου που έπεσε στην Σύφνο, η εισαγγελία Σύρου, διεξάγει κατεπιούσα προκαταρχική εξέταση. Στο μικροσκόπιο βίντεο, μαρτυρίες, έγγραφα πτήσης και συντήρησης. Για ανεπαρκή κουλτούρα ασφαλείας στις εταιρείες ελικοπτέρων, κάνει λόγο η ΑΠΑ, σιγή από την εταιρεία Μπελάβια της οικογένειας Μπελετσιώτη, που μίσθωσε το μοιραίο Μπελ. Στις ετήσιες εκθέσεις ασφαλείας της ΑΠΑ καταγράφεται μυστικοπάθη από τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα ελικόπτερα. Και από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, Χαλκιδική κυβέρνηση, άλλα κόλπα με τον απολογισμό της φωτιάς. Τώρα μετρούν πόσα ακίνητα σώθηκαν.
1: Επειδή αναφέρθηκε στη Σύφνο και στο ελικόπτερο, να πούμε ότι έγιναν για μία ακόμη ημέρα αυτοψίες στο νησί. Έχουν συλλέξει στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικόπτερου. Είναι ενδεικτικές οι μαρτυρίες που έχουμε ακούσει και από τα τηλεοπτικά κανάλια, από αυτόπτες μάρτυρες. Λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας ότι όλα έγιναν, λέει, μέσα σε δευτερόλεπτα. Το βλέπουμε βέβαια και στο βίντεο. Έγιναν δύο εκρήξεις, λέει ο ίδιος, και είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν. Η προκαταρτική εξέταση φαίνεται να δείχνει ότι υπάρχει πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο. Αυτό που ήταν και η πρώτη εκτίμηση των ειδικών. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την περιδίνηση που καταγράφεται λίγα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί το ελικόπτερο. 5 δευτερόλεπτα ήθελε ακόμα για να προσγειωθεί. Αυτή είναι η τραγική ηρωνία. Μετά από 5 δευτερόλεπτα θα είχε φτάσει στο ελικοδρόμιο και μάλιστα ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου το έβλεπε, γιατί ήταν τόσο κοντά το ελικόπτερο. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλη σημασία και η κατάθεσή του. Και με αφορμή αυτό έχουν αρχίσει οι έλεγχοι γενικά σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, τα οποία έχουν εγγραφεί στο ελληνικό νιολόγιο. Οπότε πρέπει να δούμε μήπως γενικά υπάρχει πρόβλημα.
0: Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας από την πρώτη στιγμή, την Δευτέρα, όταν είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα, ουσιαστικά έδωσε εντολή σε όλες τις εταιρείες που έχουν αυτού του τύπου τα ελικόπτερα να προχωρήσουν σε σαρωτικούς ελέγχους, για να μην έχουμε την επανάληψη ενός τόσο τραγικού συμβάντος. Πραγματικά οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες που έχουμε από τις ενέργειες του πιλότου είναι συγκλονιστικές. Υπάρχει επίσης η λεπτομέρεια και η πληροφορία ότι φλεγόμενος βγήκε από το ελικόπτερο ενώ είχε ήδη γίνει η σύγκρουση, προχώρησε αρκετά μέτρα. Μάλιστα είχε μαζί του και το κινητό του και φαίνεται να προσπαθούσε να καλέσει σε βοήθεια. Βρέθηκε νεκρός λίγα μέτρα έξω από το μακριά από το ελικόπτερο μαζί με το κινητό του. Είναι τραγικές οι στιγμές και οι πληροφορίες από αυτό το δυστύχημα.
1: Λοιπόν, πάμε και στην Εσπρέσο. Ο σπαλιάρας τα έσπασε με τις 6 οδοντίατρό του. Χωρισμός για τον Μίστερ 4000. Τον Ιούνιο μίλαγε δημόσια για γάμο. Τι συνέβη άραγε? Κύμα συμπαράσταση στην Ασημίνα Ιγκλέζου. Νέες φωτοσοκ λίγο πριν ακροτηριάσουν δάχτυλα τη Survivor. Με λένε Αλέξη, σε λένε Μαντόνα. Πόσο Γεωργούλης έστειλε τη βασίλισσα της Pop στην Κέρκυρα. Και το μουσείο του οίκου Μπούλγαρη στη γη των Κλαρίνων. Αποστολή της Εσπρέσο στην Παραμεθιά Θεσπρωτείας.
0: Ο ριζοσπάστης, έξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις ορμητήρια των ΗΠΑ ΝΑΤΟ. Στρατιωτικοί στόχοι, αμερικανο-ανατολικές υποδομές σε ευρωπαϊκές χώρες. ΚΚΕ, πιο έντονος από ποτέ ο κίνδυνος γενίκευσης του υπερελιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να ποια είναι η ασφάλεια που παρέχουν οι στρατηγικές συμμαχίες της κυβέρνησης, τις οποίες στηρίζουν και τα άλλα κόμματα. Και εφοπλιστές κυβέρνηση, αφινιασμένοι από τις ευκαιρίες του πολέμου, στέλνουν τους ναυτεργάτες στο στόμα του λύκου. Και επίσης, παραϊκό συλλαλητήριο, στη ΔΕΘ διευρύνεται η συμμετοχή, εντείνονται οι προετοιμασίες.
1: Κλείνουμε με την εφημερίδα Μανιφέστο. Φαβορή για χρυσό βατόμουρο. Τριλογία πρεμιέρα για το παραμυθένιο ντοκιμαντέρ Τσίπρα με επικοινωνιακές πομφόλιγες θα επιχειρήσει να στηρίξει το αφήγημά του στη ΔΕΘ. Το μας του καλοκαιριού από τον Ελασί τη σκηνοθέτη με θέμα την αυτού εξοχότητα. Σοφία Βούλτεψη. Υπηρέτησαν τα ήρεμα νερά και κολυμπούν στα ρηχά νερά τη δημαγωγία. Χάρη Παυλίδη. Η Πράγα του Βάτσλαβ Χάβελ και τα μαθήματα ιστορία που κάποιοι ξέχασαν. Τάκη Θεοδωρικάκο. Αρνητικό ο πληθωρισμό τροφίμων στην Ελλάδα τον Ιούλιο και ΣΥΡΙΖΑ 1 versus ΣΥΡΙΖΑ 2. Εμφύλιο δίχω αύριο στα αλόνια τη αριστερά από τη συμπόρευση του Φάμελου με την Ελλάς στη σκληρή γραμμή τη αυτόνομη πορεία και όποιο αντέξει.

0: πρέπει εδώ, Ελισάβ, να τονίσουμε και τι έχει διαρρεύσει ήδη από χθες για τη μεταφορά της συστοιχίας των Πάτριων της Τισούδα, που απασχολεί και τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Την έχουμε ανοιχτή την είδηση να διαβάσουμε το πρωί. Μας έχει πιάσει όμως η πολυλογία και δεν είναι και λίγες οι υπόλοιπες ειδήσεις. Με αφορμή λοιπόν τις νέες απειλές του Ιράν κατά ευρωπαϊκών κρατών, σχετικές πληροφορίες δημοσιεύτηκαν και στους Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανάμεσα στα σενάρια εξετάζει και τη μεταφορά την συστοιχία στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Τώρα αυτή η πυροβολαρχία Patriot βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία ξανά.
1: Αν υπάρξει πάλι αίτημα από την βουλγαρική πλευρά, βέβαια.
0: Θυμάσαι ότι ζεύγοι F-16 είχαν μεταφερθεί σε αεροδρόμιο της Βορείου Ελλάδος, ούτως ώστε να μπορούν να επεμβαίνουν όποτε και αν ποτέ χρειαστεί σε οποιαδήποτε ζητήματα προκύψουν και στον εθνικό εναέριο χώρο της Βουλγαρίας. Αλλά βεβαίως αυτό έχει γίνει και με συστοιχεία Patriot. Για την ενίσχυση λοιπόν της αντιεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της γειτονικής μας χώρας, με τη διάθεση ξανά ενός συστήματος Patriot, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το ΚΙΣΕΑ, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Κατά τις ίδιες πηγές επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά F-16 της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και η φρυγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς.
1: Και να πούμε εδώ ότι αμέσως μόλις έγιναν γνωστές πληροφορίες των Financial Times για αυτές τις απειλές των Ιρανών, άρχισε μια συζήτηση για το κατά πόσο είναι πραγματική η απειλή της Τεχεράνης για την Ευρώπη. Ερευνητής του Royal United Services Institute στο Λονδίνο χαρακτήρισε την απειλή αυτή υπαρκτή αλλά περιορισμένη. Θεωρεί ότι το Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει βαλιστικούς πυράβλους μέσου βεληνικούς εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη νότια και την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Εκτίμησε πάντως ότι συγκεκριμένοι πυραυλοί θα δυσκολεύονταν να προκαλέσουν σημαντικές καταστροφές σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Η έκταση των Ιρανικών αντιπίνων πάντως θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, όπως λένε και οι ίδιοι οι Ιρανοί.

0: Ενώ σε αυτό το πλαίσιο, ποιος μίλησε ξανά και τι είπε.
1: Έλα τώρα, δύσκολα βάζεις. Ποιος να μίλησε, ο Τραμπ θα μίλησε.
0: Για πες και τι είπε.
1: Λοιπόν, μήπως τα γυρίζει λίγο, μήπως βλέπει ότι τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά και στρέφεται πάλι στον οικονομικό πόλεμο. Γιατί οι τελευταίες απειλές που εκτόξευσε κατά της Τεχεράνης έχουν να κάνουν με έναν, λέει, οικονομικό πόλεμο και μία απομόνωση, όπως λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς προηγούμενο.
0: Ναι, οκ. Okay. Εμείς γελάμε, αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου για πλάκα.
1: Ναι, δεν είναι για πλάκα. Πάντως, μάλλον δείχνει να στρέφεται πάλι στον οικονομικό τομέα και περιγράφει την κίνηση αυτή και την απόφασή του να κηρύξει οικονομικό πόλεμο στο Ιράν ως οικονομική D-Day. Και προειδοποίησε μάλιστα ότι οποιαδήποτε χώρα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε επιχειρήσεις, αεροδρόμια, κρατικούς φορείς να προσφέρουν, λέει, οποιαδήποτε είδος σανίδα σωτηρία στο Ιράν, αυτή η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες.
0: Και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των δηλώσεων? 9,91,67 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου χθες, 91,87 δολάρια το βαρέλι σήμερα. Πάμε σε διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε τα Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφύλερο μόνο 5,88. Γαλαξίας.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Υπόελεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Μελενίκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οικονομικό πόλεμο αναφιπροηγουμένου εναντίον του Ιράν και απειλές για όσους το στηρίζουν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Η Πολωνία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός, έθεσε σε εφαρμογή προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις. Όχι στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας συνταγματική τη μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας. Περισσότερα στο real.gr.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Αλεξανδρούπολη, 25 στη Θεσσαλονίκη και 23 στο Ηράκλειο Κρήτης.
9: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, 8 και 36 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Real FM και πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι πριν από λίγη ώρα ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτείας. Εντοπίζεται η εστία σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο στο βουνό, κοντά σε κορυφογραφμή μάλιστα. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα τεθεί υπό έλεγχο. Να πούμε γενικά ότι σήμερα περισσότερες από 30 περιοχές της χώρας βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς. Είναι το επίπεδο 3. Οι περιοχές που είναι σε κίτρινη προειδοποίηση είναι Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Έτωλο Ακαρνανία, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Άρτα, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Λακωνία, Σποράδες, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, περιοχές Μαγνησίας, Αχαΐας, Αρκαδίας και Εύρου, δηλαδή η μισή Ελλάδα, ίσως ακόμα και μεγαλύτερο τμήμα της, βρίσκεται στο κίτρινο σήμερα όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Ναι, και να πούμε ότι το κίτρινο δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Είναι υψηλός κίνδυνος. Το πορτοκαλί είναι ο πολύ υψηλός κίνδυνος και το κόκκινο είναι όταν η καταστροφή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί.
0: Και επειδή είμαστε στο μέτωπο των πυρκαγιών, να πούμε ότι χθες έγινε αυτοψία από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον Κώστα Κατσαφάδο, στην Σίβερη Χαλκιδικής, μαζί με τοπικούς φορείς. Και εκεί ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα. Τα 2,5 εκατομμύρια θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας, το υπόλοιπο 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Ανακοινώθηκε επίσης συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών. Σε ό,τι αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Μάλιστα, έχουν ειδοποιηθεί οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ακινήτων να βρίσκονται αύριο στον Δήμο Κασάνδρας για να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αυτοψίες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υφυπουργός στην αποκατάσταση των κατοικιών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σε ένα μήνα από σήμερα, όπως είπε, οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί κίτρινες ή κόκκινες θα μπορούν να υποβάλουν απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία την αίτησή τους για κρατική αρρωγή. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών θα ενέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ η οικονομική ενίσχυση για ζημιές σε μηχανήματα και εξοπλισμό θα ανέλθει έως το 60% της ζημιάς.

0: Να πούμε και μια ακόμα είδηση που μας έχει έρθει από σήμερα το πρωί, Ελισάβετ, και αφορά χιλιάδες νέους στην χώρα μας. Μιλάμε για μια απόφαση που περιορίζει στους 9 μήνες τη στρατιωτική θητεία για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή.
1: Είναι... Δηλαδή πάνε απευθείας μετά το, το σχολείο, μετά τη δευτερεύουσα, μετά
0: αυτό...
1: την... Το Λύκειο.
0: Βέβαιως, αυτό ουσιαστικά ισχύει. Μιλάμε λοιπόν για μια στρατιωτική θητεία 9 μηνών που δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2006 γάμα ΕΣΟ τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου 2026, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την στρατολογία των Ελλήνων που προβλέπεται στον νέο νόμο του 2026. Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαΐου του 2008, του σημερινούς 18άριδες δηλαδή. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση που αποσκοπεί στην ανανέωση των, του πληθυσμού των στρατεύσιμων, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν αρκετά ζητήματα. Εγώ, ας πούμε, πήγα για φαντάρο στα 28 μου. Να σου πω την αλήθεια, έτσι.
1: Εντάξει, εκεί το νιώθεις λίγο πιο βαρύ από
0: και
1: την
0: δεν ήμουν
1: φαντάζομαι.
0: Και πιο μεγάλος.
1: Ναι,
0: όχι,
1: φαντά.
0: Δεν το. Εντάξει, μια χαρά ήταν. Ξέρεις κάτι, κατά την ταπεινή μου άποψη, η στρατιωτική θητεία δεν θα πρέπει να είναι ούτε 12 ούτε 9 μήνες, θα πρέπει να είναι 3 μήνες.
1: Είμαι ακριβώς της ίδιας άποψης.
0: Ναι, αλλά.
1: Να είναι
0: αλλά
1: άκου
0: να δεις τώρα. Μετά, να πηγαίνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα.
1: Να, ας πούμε,
0: να κάνουμε 2 εβδομάδες.
1: Ναι,
0: 3 εβδομάδες.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεν θα με χάλαγε καθόλου, ας πούμε, να σου έλεγα.
1: Εσύ το σκέφτεσαι από άλλη άποψη.
0: Τώρα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα λείψω.
1: Ναι.
0: Θα πάω λίγο φαντάρο, έτσι να κάνω 2 σκοπιές.
1: Είναι οι 2 εβδομάδες που ήταν να κάνω εκπομπές, λέει, δεν πειράζει. Με καλέσαν, τι να κάνω, δεν μπορώ, η
0: λοιπόν,
1: πατρίδα με καλεί.
0: Πρέπει όμως να πούμε και το τι ισχύει για όσους θέλουν να σπουδάσουν. Την ίδια ώρα το νέο πλαίσιο προβλέπει αλλαγές και για όσους θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, όσοι καλούνται με την τρίτη ΕΣΟ του 2026 να επιλεγούν και επιλέγουν να συνεχίσουν την ανώτερη ανώτατη σχολή, μπορούν, εφόσον τον επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές. Η δυνατότητα επίσης προβλέπεται από τον νέο νόμο του 2026. Η αλλαγή που προκύπτει είναι το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει ήδη εγγραφεί στη σχολή, αλλά σε αυτή την περίπτωση αρκεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής σε σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Νομίζω ότι αυτή είναι μια αίτηση που αφορά πάρα πολλές οικογένειες και πάρα πολλούς νέους και ενδεχομένως κάποιους να τους κάνει να αλλάξουν και τον προγραμματισμό τους.
1: Πάντως εγώ θα επιμείνω στην πρόταση. 3 μήνες εκπαίδευση, κανονική, κανονικότατη εκπαίδευση όσον αφορά τις ενόπλες δυνάμεις για όλους.
0: Εγώ θα
1: βλέπω ακόμα και τις γυναίκες.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Σε εκπαίδευση όμως. Όχι να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε αγκαρίες και τα σχετικά. Γιατί εγώ το θεωρώ χάσιμο χρόνο αυτό. Έχουμε τελείως διαφορετικής άποψης. Και μετά, ανατακτά χρονικά διαστήματα, επανεκπαίδευση.
0: Τώρα να τονίσουμε βεβαίως ότι όλα αυτά εμείς τα λέμε εκ του ασφαλούς. Δεν είμαστε ούτε στρατιωτικοί, ούτε αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, ούτε γνωρίζουμε πώς λειτουργεί το στράτευμα, ούτε ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες τους. Ελπίζουμε όλοι όσοι ασχολούνται και είναι ειδικοί σε αυτό το ζήτημα να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Πάμε όμως σε ένα ακόμα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: συναυλίες? Έχει. Φεστιβάλ? Έχει. Αθλητικά events? Έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Ρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει ο καλός συνάδελφος, ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Πρωινό σήμερα.
1: Τι να κάνουμε, να δω τι θελήξεις και τι θελή υπηρεσία.
0: Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε τον Λευτέρη Πετρούνια σήμερα.
1: Τι?
0: Έχουμε τον Λευτέρη Πετρούνια, λέω, σήμερα.
1: Ο Λευτέρης Πετρούνιας ήταν χθες στο προγραμματικό του μήκους και είναι αύριο στο τελικό.
0: Είναι αύριο στο τελικό, μάλιστα.
1: Όμως πρώτα να πούμε για τα πρωτάθλημα, για τις τρεις ελληνικές ομάδες, οι οποίες απόψε δίνουν τους πρώτους αγώνες σε Europa και Conference League. Την ΤΣΚΑ Σόφιας υποδέχεται στις 9 στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου Όφη, τον πρώτο αγώνα για τα play-off του Europa League. Το Conference League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο την Ορβηγική Μπραν, και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο την Τσέχικη Χαράντεκ Κράλοβε. Επίσης για το Conference League, μια είδηση που βγήκε αργά στο βράδυ για τον ΠΑΟΚ, άσχημη είδηση, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει ούτε στο παιχνίδι αυτό, όπως αναμενόταν το αποψινό με την Μπραν, ούτε όμως και στη ρεβάνς τον αρχηγό του, τον Αντρία Ζίβκοβιτς, που είχε αποβληθεί το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Και έτσι ο Αντρία Ζίβκοβιτς θα λείπει και από τα δύο παιχνίδια με την Μπραν, γιατί τιμωρήθηκε με δύο τελικά αγωνιστικές από την UEFA. Στον Παναθηναϊκό, ο Νίστρουμ ανέφερε ότι ο προπονητής της ομάδας μπορεί να μην παίζουμε τέλεια, αλλά τώρα θέλουμε το αποτέλεσμα. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Ο Κότης, ο προπονητής του Όφη, οι παίκτες μου έχουν. Θέλουν την πρόκληση, κυνηγούν, έχουν αποδείξει ότι κυνηγούν την πρόκληση, και αυτό είναι το σημαντικό. Ενώ ο προπονητής του ΠΑΟΚ ρωτήθηκε για τον Κωνσταντέλια, θυμίζω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι χωρίς πλέον Κωνσταντέλια, και είπε ο κύριος Σελίση, παραδέχτηκε ότι είναι μια τεράστια απώλεια και ότι δύσκολα θα βρει παίκτη που θα μπορέσει να τον αντικαταστήσει άμεσα. Και στο μπάσκετ, πριν περάσω στον Πετρούνια, χθες το βράδυ μια είδηση από τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Κέβιν Κέντρικ Ναν θα μείνει εκτός για δύο μήνες, ναι, περίπου 6-8 εβδομάδες θα είναι εκτός.
2: Ναι, είναι μεγάλη απώλεια αυτή.
1: Είναι πολύ μεγάλη απώλεια.
0: Άρα θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις και μετά θα είναι στη διάθεση των πρώτων του Ναν.
1: Ναι, δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Ναν τώρα χτύπησε στην ατομική προπόνηση που έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα χειρότερα δραματισμοί είναι. Χωρίς να πέφτεις πάνω σε κάποιον ή να γίνεται μια κόντρα, γίνεται από μόνο σου. Να λοιπόν υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεων του ΣΥΠΑ, και ο Αμερικανός γκάρντ του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Τώρα πάμε στον Πετρούνια. Ο Πετρούνιας θες τον πραγματικό του αγωνίσμα στους Κρίκους, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη Γυμναστική που γίνεται στο Ζάγκρεπ, πήρε την δεύτερη θέση. Η δεύτερη υψηλότερη θέση στη βαθμολογία, πίσω από τον Ρώσο Ήλια Ζάικα. Ο Ζάικα έκανε 14.466 βαθμούς. Ο Ολυμπιονίκης και κορυφαίος αθλητής των Κρήκων, ο Λευτέρης Πετρούνιας, έκανε 14.400 βαθμούς. Έχει ένα μικρό λάθος στην έξοδο του. Είπε ότι είναι στόχος το ένατο μετάλλιο, δηλαδή αν μπορέσει αύριο και είναι πρώτος, θα είναι ένατη φορά Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα να πάρει τον τίτλο.
2: Ετοιμάζει κάποια έκπληξη από ό,τι είπε, κάποια αλλαγή.
1: Βαδίζει τα 36 γενέθλιά του, πρέπει να πούμε, και ο ίδιος αποκάλυψε, μιλώντας μετά το τέλος, θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα, ότι ετοιμάζει μια έκπληξη και ότι στόχος του είναι η πρώτη θέση. Αυτό είναι ο στόχος του. Αύριο, 7 το απόγευμα, ο τελικός των Κρήκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πάμε να ακούσουμε τον Λευτέρη Πετρούνια.
3: Έχουμε 2026 και πήρα το πρώτο μου ευρωπαϊκό μεταλλείο το 2011. Με κάνει να φαίνομαι πολύ μεγάλος, το ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι ένας αθλητής μεγάλος καθορίζεται από τη διάρκεια του. Δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος ή όχι αθλητής, ξέρω ότι έχω διάρκεια. Το υπόλοιπο αποτέλεσμα και ό,τι άλλο με χαρακτηρίζει θα το κρίνει κόσμος και ιστορία. Από εκεί και πέρα έχω πάρα πολύ καλό προπονητή. Έχω πάρα πολύ καλή ομάδα γύρω μου. Η οικογένειά μου είναι πολύ υποστηρικτική σε όλο μου το ταξίδι. Οπότε το μυαλό μου είναι συγκεντρωμένο και χαράζουμε μια πορεία ανάλογη των αντιπάλων μου. Αν δυσκολέψουν και άλλα τα πράγματα, θα δυσκολέψω και εγώ και άλλα τα πράγματα. Αν διευκολύνουν τα πράγματα, θα διευκολύνω και εγώ τα πράγματα. Έχω την υγεία μου, αυτό είναι το σημαντικό. Έφτασα εδώ χωρίς κανένα πρόβλημα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα είχα κάποιες ενοχλήσεις στον νόμο. Αλλά έχω ρίξει πολλή δουλειά, οπότε άμα δεν πονάς δεν είσαι καλά, λένε. Ναι, Πάω για το ένατο. Έχω πει ότι θέλω να τελειώσω την καριέρα μου και να έχω 11. Είναι ένα σημαντικό αριθμό για μένα. Οπότε θέλω πολύ να κερδίσω. Είναι πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Ο Ρώσος είναι, ο Ζάικα είναι νέο, καλό, φρέσκο. Όποιο ψύχρονο θα κερδίσει.
1: Θα πω εγώ δύο πράγματα, ότι ο Πετρούνιας θα ασχοληθεί, θα εκτελέσει τελευταίος, ο 8ος. Επίσης ο Ρώσος, ο μεγάλος του αντίπαλος, όχι ο Ρώσος, ο Τούρκος, ο μεγάλος του αντίπαλος δεν είναι, ενώ είναι στο Ζάγκρεπ, δεν κατέβηκε να αγωνιστεί. Ένα θέμα ψυχολογικό που είχε, δεν το επέτρεψε γιατί φοβήθηκαν την τουρκική ομοσπονδία ότι μπορεί και να τραυματιστεί λόγω ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Και έτσι έχουμε δύο στοιχεία. Ένα ότι λείπει ο Τούρκος που πάντα κοντράρεται μαζί του, και το σημαντικότερο ότι θα εκτελέσει τελευταίος. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Κλείνοντας, η Φυσιά Καλαμάτα από τη Super League 1 πέρασαν στη League Base του Κυπέλλου Ελλάδος, εκτός ο Πανετολικός. Παθραϊκός Νίκη Βόλου Νέστος Μισούπολης από τη Super League 2, νοκάουτ αναμετρήσεις. Η Καλαμάτα πέκλεισε 4-2 τον Πανετολικό. Η Κυφσιά κέρδισε 6-1 τον Τζάκη, το Παθραϊκός 2-1 τον Παθραϊκό. Η Νίκη Βόλου, το Πανιόνιο 3-1 στα πέναλτι και ο Νέστος Μισούπολης 1-0. Είναι Καλαμαριά. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας, γιατί αύριο θα έχουμε και τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θα έχουμε δει τι καλάθι, πόσο θα έχουμε γεμίσει το καλάθι μας, να
0: σου πω έτσι. Να σταθούμε λίγο στα επιτέματα του Λευτέρη Πετρούνια. Το είπε ο ίδιος, το πρώτο του μετάλλιο το πήρε το 2011. Έχουμε 2000.
2: Είναι πολλά χρόνια, 15 χρόνια στην εργό δράση και με πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Ήταν 21, είναι 36. Μιλάμε για έναν από τους των κορυφαίων αθλητών της χώρας μας όλων των εποχών. Θερμά συγχαρητήρια στον ίδιο, στην οικογένειά του, στους ανθρώπους που τον στηρίζουν. Μιλάμε για ένα πρότυπο για όλους, για το πώς διαχειρίζεται τον εαυτό του, πόσο υγιής είναι, και να το ευχηθούμε να παραμείνει και υγιής
2: και καλή επιτυχία να έχει
0: καλή
2: αύριο,
0: επιτυχία
2: στον...
0: αύριο στον τελικό.
2: Αν δεν πονάς, λέει, δεν είσαι καλά. Έτσι λέει ο Πατρούνιας. Λοιπόν, άκουσε τον λίγο χρόνο που μας απομένει μέχρι τις 9, μια υπόθεση απάτης μαμούθ με λία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, την οποία ερευνούν οι αστυνομικοί στη Θεσπρωτεία μετά από καταγγελία που έγινε στην Ηγουμενίτσα. Ένας 78χρονος κάτοικος παραποτάμου Θεσπρωτείας κατήγγειλε στις αρχές ότι έπεσε θύμα απατεώνων, οι οποίοι κατάφεραν να το αποσπάσουν σταδιακά 300.000 ευρώ. Και επειδή η πρώτη σκέψη είναι ηλικιωμένος άνθρωπος, είναι η γνωστή απάτη με τους υπαλλήλους, με ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι υπάλληλοι λογιστές ή οτιδήποτε, και το γνωστό βάλε τα χρυσαφικά σου εκεί, δεν έχει καμία σχέση αυτή,
0: ναι,
2: η πάτη.
0: Για πες.
2: Οι δράστες τον προσέγγισαν και του υποσχέθηκαν μεγάλα κέρδη μέσω επενδυτικών προγραμμάτων σε κρυπτονομίσματα. Α, παρακαλώ.
0: Είναι η νέα πάτη αυτά τα κρυπτονομίσματα, και είναι και νέος τρόπος όχι μόνο να κάνουν τέτοιες υποσχέσεις αλλά και να ξεπλένονται και χρήματα μέσω κρυπτονομισμάτων.
2: Η ΕΔΑ υποτίθεται της εταιρείας ότι ήταν στο εξωτερικό, έτσι είπαν στον 78χρονο. Τον έπεισαν ότι θα είχε μεγάλες και ασφαλείς αποδόσεις και με αυτό το τέχνασμα τον οδήγησαν σε διαδοχικές μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών. Το νου σας εκεί.
0: Προσοχή,
2: έξω.
0: Προσοχή σε όλους όσους υπόσχονται.
2: Για εύκολο χρήμα και πολύ χρήμα.
0: Τέτοιες αποδόσεις. Πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία
4: δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις, ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα, κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
9: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
13: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, ποθενέσχες, έτους 2026, χρήση 2025, ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-02-70-01.
14: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
15: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Πρόκριση για Κηφισιά, Καλαμάτα, Πανσεραϊκό, Νίκη, Βόλου και Νέ στο Χρυσούπολη στη link face του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Στις νοκάουτ αναμετρήσεις είχαμε Καλαμάτα, Πανετολικός 4-2, Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Πανσεραϊκός, Πανθρακικός 2-1, Νίκη, Βόλου, Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι και Νέ στο Χρυσούπολη Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM 97,8, φίλες και φίλοι, Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Αφεντικό στο στούντιο Νίκος Απρανίδης. Η φίλη μας η Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

0: Καλημέρα, κυρία Κατερίνα. Πολλά φιλιά στην Πάτμο. Καλημέρα, Δανιήλ. Πολλά φιλιά στη Γάβδο. Άκου τώρα τι λέει ο Δανιήλ. Πρώτον, πρόβλημα με το Wi-Fi στη Γάβδο. Τώρα αποκαταστάθηκε.
1: Γεννητούχια... Τι να το κάνει το Wi-Fi στη Γάβδο. Κάτσε και απόλαυσε το νησί.
0: Γιατί άκου να δεις τι ζει ο Δανιήλ που βρίσκεται στη Γάβδο. Είχαμε, λέει, γεννητούρια καρέτα-καρέτα.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον 50 χελωνάκια πήραν το δρόμο τους προς την θάλασσα. Είναι, φαντάζομαι ότι θα είναι ένα εκπληκτικό θέαμα αυτό, να το βλέπεις πρωί-πρωί, να ξεμητίζουν από την αμμουδιά χελωνάκια τα οποία μόλις έχουν βγει από το αυγό τους και να πηγαίνουν προς την θάλασσα. Σε ευχαριστούμε, Δανιήλ, για αυτή την εικόνα που μας μετέφερες. Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε με μηνύματα που μας έρχονται από τα νησιά και έχουμε πει ότι σήμερα θα εστιάσουμε κάπως στα νησιά και στις παραθαλάσσιες, παραθεριστικές περιοχές της χώρας μας. Θα ξεκινήσουμε από τα ζητήματα που αφορούν την εργασία στα νησιά, τη σεζόν και τους υπολείπους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται πυρετοδός για να εξυπηρετήσουν τις πολλές ανάγκες που προκύπτουν από τον τουρισμό. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε ποιον στην τηλεφωνική μας γραμμή,
1: Ελισάβετ. Τον πιο κατάλληλο άνθρωπο από όλους, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Χότζογλου.
2: Καλή σας μέρα, δική μου η χαρά και η τιμή.
1: Τώρα, έχουμε ακούσει φέτος για πολλές χιλιάδες καινές θέσεις εργασίας, όπως ακούμε σταθερά τα τελευταία χρόνια, και για δύσκολες εργασιακές συνθήκες. Ας το πιάσουμε από το δεύτερο, γιατί πιστεύαμε όλοι ότι με την ψηφιακή κάρτα εργασίας θα μπει μια τάξη και θα αποκατασταθούν και τα ατέλειωτα ωράρια τα οποία αναγκαζόσασταν να εργάζεστε τα προηγούμενα χρόνια. Καταλαβαίνουμε όμως ότι μάλλον δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
2: Ναι, δυστυχώς. Κοιτάξτε, υπάρχει μια παραδοχή από το Υπουργείο Εργασίας και από την Υπουργό με πρόσφατη ανάρτησή της ότι 2,7 εκατομμύρια υπερορίες δηλώθηκαν μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Δεν ξέρω αν είναι για να πανηγυρίζουμε ή για να κλαίμε, γιατί ουσιαστικά επαληθεύονται αυτά που λέγαμε εμείς χρόνια για εξαντλητικά ωράρια για 7 ημέρα και για 14-15 ώρες δουλειά.
0: Καταρχάς, κύριε Χότζογλου, να πούμε ότι 2,7 εκατομμύρια εργατόρες δεν δηλώνονταν τα προηγούμενα χρόνια.
2: Πολύ σωστά. Δεν εισπράττονταν εισφορές για αυτές τις ώρες, δεν τα έπρεπε και οι εργαζόμενοι.
1: Mm-hmm.
2: Ξεκαθαρίζω λοιπόν από την αρχή ότι είμαι υπέρμαχος της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ήταν ένα πάγιο αίτημα από τα συνδικάτα, από το τριτοβάθμιο, από τη ΓΕΣΕ δηλαδή, μέχρι τα πρωτοβάθμια από το 2010. Και όταν υλοποιήθηκε, ειδικά στον κλάδο μας, ήταν κάτι που μας χαροποίησε. Αυτό όμως είναι άλλο, και άλλο είναι αυτό που συμβαίνει στην πράξη. Το πρώτο εξάμηνο που εφαρμόστηκε πιλωτικά, όντως φάνηκε το αποτύπωμα, φάνηκε το τι δουλεύαμε. Εκτοξεύτηκαν οι δηλωμένες υπερορίες. Τι άλλο όμως εκτοξεύτηκε? Και το μισθολογικό κόστος.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό, σαν αντίβαρο, νομοθετήσαμε, σαν χώρα εννοώ, 13 ώρες εργασία. Για να ρίξουμε το κόστος. Δεν έφτανε όμως μόνο αυτό. Φέτος ζούμε το καλοκαίρι της ανομίας, της εργοδοτικής παραβατικότητας, χωρίς να κάνει κανείς τίποτα, χωρίς να αντιδρά κανείς.
1: Δηλαδή, να δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για να καταλάβει ο κόσμος.
2: Ξεκινάμε από την καταστατήγηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας,
1: ναι,
2: η οποία χτυπιέται από τους εργοδότες και όχι από τους εργαζόμενους, κατά το δοκούν, ιδίως στην εστίαση. Και θυμώνω και λίγο με τους συναδέλφους μου εδώ, που παραχωρούν το QR, τον κωδικό τους, στην εργοδοσία να χρησιμοποιεί εκείνη την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Βαφτίζουμε το προσωπικό υπεύθυνος, υπεύθυνος σάλας, υπεύθυνος κουζίνας, υπεύθυνος εξωτερικού χώρου. Έτσι μετατρέπονται σε στελέχη, καπαλάζονται από την υποχρέωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ή ακόμα τους παραχωρούν οι εργοδότες 1% της επιχείρησης, τα λόγια, για να βαφτιστούν μετόχοι και
1: τους
2: να
1: κάνουν μετόχους της επιχείρησής τους, δηλαδή.
2: Ακριβώς, ειδικά στην εστίαση. Το δεύτερο είναι...
0: Συγγνώμη. Πόσο διευρυμένες είναι αυτές οι πρακτικές? Πόσο κοινές είναι?
2: Πάρα πολύ, δυστυχώς πάρα πολύ. Παίρνουν μορφή και νοστιβάλαση καταγγελίες. Τα έχουμε βρει και εμείς.
1: Οι καταγγελίες που γίνονται σε εσάς ή γίνονται και στην επιθεώρηση εργασίας?
2: Γίνονται σε εμάς και εμείς τις αποστέλουμε στον κύριο Βούτσι, στον επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής της επιθεώρησης εργασίας για τα περαιτέρω. Πολλές φτάνουν απευθείας και στις κατατόπιση επιθεωρήσεις εργασίας χωρίς να μεσολαβήσουμε εμείς.
1: Γίνονται έλεγχοι. Οι καταγγελίες γίνονται. Έλεγχοι.
2: Κυρία Σαραμάδα, υπάρχει πρόβλημα με την επιθεώρηση εργασίας.

0: χώρα μας, αν δεν κάνω λάθος, είναι 39-40 ανεξάρτητες αρχές, εκ των οποίων μόλις οι 5 είναι συνταγματικές αναγνωρισμένες. Και μέσα σε αυτές τις 5 δεν είναι η επίθεση εργασίας. Υπάρχουν τεράστιοι τουριστικοί προορισμοί, όπως η Μύκονος, Σαντορίνη και η Πάρος, που δεν έχουν καν υπηρεσία. Και πρέπει να μεταβούν.
1: Έρχονται από άλλη, από τη Σύρο.
0: Ναι. Υπάρχουν τουριστικοί προορισμοί που δουλεύουν μόλις με έναν εργοδότη. Συγγνώμη, με έναν επιθεωρητή. Ή με δύο επιθεωρητές. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
1: Και δεν υπάρχει ενίσχυση τουλάχιστον τους θερινούς μήνες από και μεγάλα αστικά κέντρα προς τους παραθεριστικούς προορισμούς.
0: Υπάρχουν κλιμάκια των ειδικών επιθεωρητών, όπως λέγονται, τα οποία φεύγουν από Αθήνα. Όμως και αυτοί είναι πολύ λίγοι. Είναι 4 στον αριθμό, αν δεν κάνω λάθος, που εξορμούν στην περιφέρεια.
1: Μα τι να κάνουν 4 επιθεωρητές, ποιον να πρωτοελέγξουν?
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα και δεν είμαστε αυτοί που λέμε ότι πρέπει να υπάρχει έξω από κάθε μια.
2: Όχι. Ακούστε, με 4 δεν γίνεται έλεγχος. Με 4 δεν γίνεται έλεγχος. Όχι στην Αθήνα, όχι σε όλες τις περιοχές, ούτε σε μια μικρή πόλη.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θυμάστε την περίπτωση με τον σερβιτόρο στη Ρόδο που θα είχε το λαιμό για να σερβίρει. Λοιπόν, αυτό ήταν αντικείμενο της τεχνικής επιθεώρησης εργασίας. Είναι ένα παρακλάδι της υπηρεσίας το οποίο ελέγχει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Στη Ρόδο δεν υπήρχε τέτοιο. Και υπήρχε μόνο ένα στον Πειραιά, με έδρα τον Πειραιά μάλλον, που ήταν υπεύθυνο για όλο το Νότιο Αιγαίο και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Με 4 ειδικούς επιθεωρητές. Φέτος, μετά από τις πιέσεις τις δικές μας, του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου και το Σωματείο μας εκεί, ιδρύθηκε τεχνική υπηρεσία στη Ρόδο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ξεκινάνε όλα από τον ελεκτικό μηχανισμό και θα σας πω γιατί. Η δεύτερη αιτία που διαπιστώνουμε παραβατικότητας φέτος είναι η καταστατήγηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Έγινε πολύ λόγος, πολύ δώρος. Υπογράψαμε πριν 3 μήνες περίπου τη μεγαλύτερη κλαδική συλλογική συμβάση εργασίας που αφορά την εστίαση. Πάνω από 80.000 επιχειρήσεις και πάνω από 400.000 εργαζόμενοι. Και τα στοιχεία που συλλέγουμε και από τους κατατόπους υπηρεσίες και από τα πρωτοβάθμια σωματεία μας κάνουν λόγο για εφαρμογή της σύμβασης μόλις στο 5% των επιχειρήσεων.
1: Εφαρμογή μόνο στο 5%. Αυτό ακούγεται εξωπραγματικό, κύριε Χότζογλου.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Έχουμε πλαφωνάρει τους μισθούς οι εργοδότες τα 5 με 7 ευρώ την ώρα στην εστίαση, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Δεν γίνεται ούτε λόγος για ψηφιακή κάρτα εργασίας. Έτσι. Και πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Στον δε τουρισμό, στα ξενοδοχεία, όπου και εκεί υπάρχει κλαδική συλλογική συμβάση εργασίας, που και εκεί είναι υποχρεωτική, από τις 10.550 περίπου ξενοδοχειακές μονάδες που έχουμε στη χώρα, εφαρμόζεται περίπου στο 10% των επιχειρήσεων. Δηλαδή στις 1.500.
2: Στις 1.000, ναι. 1.500.
0: Εμείς κάνουμε έκκληση και προς τους εργοδοτικούς φορείς. Τους έχουμε πει επανειλημμένα και, και προφορικά και εγγράφως. Ας βγάλουν επιτέλους εγκυκλίους και να συστήνουν στα μέλη τους ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι ο νούμερο 2 λόγος που αποχωρούν μαζικά οι εργαζόμενοι από τον κλάδο. Ο νούμερο 1 είναι το εποχικό επίδομα ανεργίας. Αυτό το αγκάθι, το οποίο παραμένει με μνημονιακό νόμο από το 2013 καθυλωμένο μόλις στους 3 μήνες. Και που είναι ο νούμερο ένα παράγοντας που αποχωρούν από τον κλάδο. Δεν μπορούν να επιβιώσουν οι συνάδελφοί μου τους χειμερινούς μήνες. Δεν γίνεται να επιδοτήσει μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι το Γενάρη και μέχρι τον επόμενο Μάιο, Ιούνιο, που θα πας για δουλειά, να είσαι χωρίς εισόδημα. Δεν μπορείς να βιοποριστείς ούτε ο ίδιος, ούτε και αν έχεις οικογένεια.
1: Αυτή είναι η κυριότερη αιτία που βλέπουμε ότι κάθε χρόνο έχουμε όλο και περισσότερες κενές θέσεις εργασίας, κύριε Χότζογλου.
0: Μάλιστα, αυτή είναι η κυριότερη αιτία. Δυστυχώς, οι χειμερινοί μήνες, γιατί προσέξτε, εμείς είμαστε ένα διόμορφο καθεστώς. Ακούω πολλούς στο δημόσιο διάλογο, πολίτες, συναδελφούς σας, δημοσιογράφους, γιατί δεν πάτε να δουλέψετε το χειμώνα.
2: Ναι.
0: Μα δεν μπορεί ο εποχικά εργαζόμενος να κάνει μεροκάματα νόμιμα, δηλωμένα το χειμώνα. Γιατί αυτομάτως θα χάσει όλα τα εργασιακά δικαιώματα που είχε θεμελιώσει δεκαετίες ως εποχικός, συμπεριλαμβανομένου και του υποχρεωτικού. Και της υποχρεωτικής επαναπρόσδευσης το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι στρέφουμε τον κόσμο προς τη μαύρη και ανασφάλιση εργασία, να κάνει κάποια μεροκάματα το χειμώνα για να μπορέσει να επιβιώσει. Και προτιμούν να πάνε να γίνουν είτε σε σούπερ μάρκετ αποθηκάρι που έχουν 14 μισθούς, γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοια προνόμια, ή να πάνε να γίνουν διανομής στις πλατφόρμες τις ψηφιακές και να δουλεύουν για να μπορούν να βιοποριστούν οι ίδιοι και η οικογένειά τους. Δυστυχώς, και το λέω με τα λύπη μου,

0: έχουμε αφήσει τους εργαζόμενους της λεγόμενης βαριάς βιομηχανίας της χώρας στο έλεος του Θεού.
1: Άρα με πόσες κενές θέσεις θα κλείσει η φετινή σεζόν?
0: Έχουμε παγιοφύσεις περίπου 80.000, είναι 53.000 στην εστίαση και περίπου 30.000 στα ξενοδοχεία.
2: Και πόσο είναι το σύνολο των, ποιο είναι το σύνολο των εργαζομένων στον τουρισμό, των εποχικά εργαζομένων?
0: Είμαστε περίπου 520.000.
2: Πάνω από μισό εκατομμύριο.
0: Στον τουρισμό, ναι, είτε συνεχόμενος απασχόλησης είτε εποχικά εργαζόμενοι. Είχαμε φτάσει το 2019 στις 700.000 σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εργάνη. Αποτυπώνεται με πολλούς τρόπους αυτή η μαύρη τρύπα των 80.000 κοινών θέσεων εργασίας, οι οποίες δεν καλύπτονται ό,τι και να κάνει η πολιτεία με τις μετακλήσεις. Εκεί είναι το μεγάλο πάρτι, θα μου επιτρέψετε να πω, με τις μετακλήσεις. Κανένας δεν ξέρει πόσες έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Ζητάμε επίμονα από το Υπουργείο Εργασίας να μας δώσει στοιχεία. Κάνει λόγο για 29.000 μετακλήσεις να έχουν εγκριθεί. Εμείς βλέπουμε στους χώρους δουλειάς που έχουμε επισκεφτεί φέτος στην Ελλάδα δύο φορές, από άκρη σ' άκρη, το νούμερο αυτό να είναι πολύ μικρό. Το κυριότερο όμως είναι ότι δεν μπορούν οι συνάνθρωποι μας από τις τρίτες χώρες να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας. Γιατί είναι κενές θέσεις εργασίας οι οποίες απαιτούν δεξιότητες. Δεν μας λείπει ο Λατζέρης.
1: Λείπουν ρεσεψιονίστες, λείπουν άτομα που θα έπρεπε να έχουν κάποια εξειδίκευση από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ακριβώς. Το προσωπικό κουζίνας, η σεφ, η executive chef, τα front desk, ρεσεψιόν, guest relationships, σερβιτόροι, καμαριέρες. Δεν μπορούν οι συνάδελφοι, αν εξαιρέσουμε τις συναδέλφες από τις Φιλιππίνες που κάπως ανταποκρίνονται, οι υπόλοιποι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα αυτά.
1: Βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον από τα νέα παιδιά για τις σχολές που έχουν να κάνουν με τουριστικά επαγγέλματα, ούτως ώστε τουλάχιστον να δούμε αν στο μέλλον θα υπάρχει κάποια
2: βελτίωση,
1: καλύτερη κατάσταση, κάποια βελτίωση?
0: Είναι πάρα πολύ ευστοχή η ερώτησή σας και θα σας δώσω ένα στοιχείο μετά από μια έρευνα που έγινε με το Σωδικείο Εργασίας της ΓΕΣΕ και από την Ομοσπονδία μας. Θέλαμε να χαρτογραφήσουμε τις ηλικίες που δουλεύουν στον κλάδο και βλέπουμε για 2 έως 3 χρόνια να έχουμε εργαζόμενους από 18 έως 24 ετών και μετά πάμε στους 45+. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι νέοι που αποφοιτούν από τις σχολές πάνε για 1, 2, 3 σεζόν για δουλειά.
1: Και μετά κάνουν στροφή επαγγελματική,
0: και
1: από
0: μετά
1: το καταλάβω.
0: Κάνουν επαγγελματική στροφή, απογοητευμένοι από τις συνθήκες εργασίας, τις συνθήκες διαβίωσης.
2: Ενδεχομένως και εξουθενωμένοι, κύριε Χότζογλου.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή θα σας πω, για να δείτε τι συμβαίνει τώρα με την ψηφιακή καταργασία, που σας λέω ότι εξακολουθώ να είμαι υπέρμαχος. Μας είχαν πει ότι με την ψηφιακή καταργασία θα απαγορεύεται η 7ήμερη εργασία. Θα χτυπάει κατευθείαν κόκκινο το σύστημα και δεν θα αφήνει τον εργαζόμενο να
1: δουλεύει.
0: Δεν χτυπάει.
1: Αφού είναι όλα πλέον ψηφιακά, γίνεται.
0: Έχουμε χτυπήματα από συναδέλφους μας στην ψηφιακή καταργασία κανονικά 7ήμερο.
2: Και τι συμβαίνει?
1: Πώς
2: δεν υπάρχει,
1: αυτό?
2: Δηλαδή είναι πραγματικά, δεν υπάρχει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που να ουσιαστικά κοινοποιεί αυτή την πρακτική σε ένα κεντρικό σύστημα?
0: Κοιτάξτε, εδώ οι περιπτώσεις είναι δύο. Ή δεν ελέγχει κανείς την ψηφιακή καταργασία από το Εργάνη, όπως μας λέγανε, ή δυστυχώς επαληθεύονται οι φόβοι μας για παραποίηση στοιχείων πριν καταλήξουν στην εξαμένη τη.
1: Άρα δεν περνιούνται εξ αρχής τα στοιχεία όπως θα έπρεπε? Δηλαδή δεν φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος εργάζεται 7 ημέρες?
0: Θα σας πω το εξής. Έχω χτυπήματα από συναδέλφους, γιατί ξέρετε, μπορούμε να βλέπουμε τα χτυπήματα με τους κωδικούς τάξης. Δηλαδή να μπούμε στο My Εργάνη και να βάλουμε τους κωδικούς μας και να δούμε τα χτυπήματα της κάρτας μας. Έχουμε περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι δουλεύουν σήμερα κανονικά, χτυπάνε την κάρτα το πρωί. Πάνε την κάρτα το μεσημέρι, ό,τι σχολάσαμε, και όταν το απόγευμα μπαίνουν μέσα από το My Εργάνη να δουν αν το χτύπημά του είναι σωστό, του εμφανίζει το σύστημα ότι είχαν ρεπό.
1: Μα αυτό κάποιο πρέπει να έχει παρέμβει, κύριε Χότζογλου, για να γίνει.
0: Αυτό λέω.
1: Αν έχουν χτυπήσει ήδη την ψηφιακή του κάρτα ξεκινώντας και τελειώνοντας την εργασία του,
2: είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε.
2: Είναι πολύ σοβαρό που καταγγέλλεται και δεν ξέρω τι ενέργειες μπορείτε να κάνετε ως Ομοσπονδία.
0: Θα στείλουμε το φάκελο μόλις τον ολοκληρώσουμε στον Βούλτσι, τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεωρής Εργασίας. Έτσι μας παρατήραν από το Υπουργείο Εργασίας. Και μετά θα πρέπει να σταλεί ο φάκελος στη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί η Επιθεωρής Εργασίας δεν έχει τα τεχνολογικά μέσα για να ελέγξει κάτι τέτοιο, αν γίνεται δηλαδή παραποίηση στοιχείων στο σύστημα.
1: Και αυτό φαίνεται να γίνεται σε διευρυμένο βαθμό, δηλαδή δεν είναι μία ή δύο περιπτώσεις.
0: Όχι, σε διευρυμένο. Και μην ξεχνάμε κιόλας ότι έχει δώσει δυνατότητα η πορεία τον εργοδότη να τροποποιεί το πρόγραμμα στο τέλος του μήνα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, μπορεί να με βάλει να δουλεύω ή εξαήμερα και στο τέλος του μήνα θέλει διαφορά του.
1: Κάτι έχει γίνει με την τηλεφωνική μας σύνδεση τα τελευταία δευτερόλεπτα. Αν θέλετε να επαναλάβετε αυτό που είπατε.
0: Λέω ότι έχει δώσει η πολιτεία το δικαίωμα στους εργοδότες να τροποποιούν το πρόγραμμα στο τέλος του εκάστοτος μήνα. Δηλαδή, μπορεί εγώ να έχω δουλέψει αυτό το μήνα και να έχω πάρει μόλις 2 ρεπό ή κανένα ρεπό, και στο τέλος του μήνα να γίνει διορθωτική από τον εργοδότη και να σταλεί στο Υπουργείο ότι εγώ τελικά πήρα 4 ρεπό.
1: Ενώ δεν τα έχετε πάρει.
0: Ενώ δεν τα έχω πάρει, ναι.
1: Πώς να γίνει διορθωτική σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη υλοποιηθεί?
2: Λοιπόν, επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι δεδομένος, τα ζητήματα που έχετε θέσει, κύριε Χότζογλου, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πραγματικά θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα αναλάβετε κάποια νομική πρωτοβουλία πλέον, δηλαδή αν θα κυνηγήσετε δικαστικά κάποια από τα ζητήματα τα οποία θέτετε, γιατί είναι άπτονται πραγματικά του ποινικού δικαίου πλέον.
0: Καταλαβαίνω ότι είναι μονόδρομος. Μόλις η νομική υπηρεσία της Ομοσπονδίας μας και της ΕΕ συλλέξει όλα τα πετούμενα στοιχεία, συμπληρωθεί ο φάκελος.
2: Μάλιστα.
0: Θα προσφύγουμε και στην επιτροπή εργασία και αν η νομική συμβουλή είναι να πάμε και στον αρμόδιο εισαγγελέα, φυσικά και θα το πράξουμε. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Κοιτάξτε, έχω στην Ομοσπονδία, είμαι από το 2013, πρόεδρος ανάλαβα το 2019, δόξα τω Θεώ από μηνύσεις, πάω καλά. Έτσι. Έχω δώσει έναν όρκο τιμή στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου, στο παιδί μου, στους συναδέλφους μου, ότι δεν μπορεί η Ελλάδα, ο Έλληνας ξενοδοχοϋπάλληλος, ο Έλληνας επιστημιστής, να είναι ο παρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς γίνεται οι συναδελφοί μας στην Ισπανία από φέτος να δουλεύουν επενθύμερα 7,5 άρα και να έχουν 25% απλαβές παραπάνω από εμάς? Πώς γίνεται στην Κύπρο να τηρείται απαραίτητα το επενθύμερο άρα? Πώς γίνεται το ίδιο στην Μάλτα, στην Κροατία?
1: Εκεί πώς βρίσκουν υπαλλήλους, κύριε Χότζογλου? Εκεί δεν έχουν και νέες θέσεις?
0: Όχι, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα εκεί. Θα σας πω χαρακτηριστικά τι μεταφέρουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν πάει για δουλειά σε αυτές τις χώρες.
2: Και με αυτόν ολοκληρώνουμε, παρακαλώ.
0: Ότι ναι, ένα τέταρτο 20 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το οχτάωρο τους, είναι ήδη ο αντικαταστάτης από πίσω τους.
2: Λοιπόν, πολλά τα θέματα. Κύριε Χότζογλου, θα είμαστε εδώ. Ο Real FM θα είναι εδώ για να παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και στον αγώνα τον οποίον έχετε ξεκινήσει. Και θα είμαστε δίπλα σας και το επόμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα.
2: Λοιπόν, πολλά.
1: Ακούστε και τι δεν
2: ακούστηκε. Πολλά ζητήματα. Θα τα αναλύσουμε όλα αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Το FM, στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
1: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Ακούς, είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Λατό FM στους 103,3.
8: Και φίλοι, και Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, κατήγγειλε στην πραγματικότητα ότι κάποιοι χακάρουν το σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας και
9: αλλοιώνουν τα στοιχεία.
8: Έτσι,
9: και φαίνεται επίσης κάποιος να έχει πάρει ρεπό, εδώ έχει πάρει, ή να μην έχει εργαστεί ή να έχει εργαστεί.
8: Και επίσης προανήγγειλε και μηνύσεις και συγκεκριμένες νομικές δράσεις για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Δυστυχώς είμαστε πολύ πολύ πίσω στην συνθήκες εργασίας στον κλάδο του τουρισμού σε σχέση με άλλες ανταγωνίστριες χώρες. Όπως μας είπε το παράδειγμα της Ισπανίας, όπου έχει καθιερωθεί πενθήμερο, 7,5 ώρο κάθε μέρα, και ο επόμενος που θα αναλάβει την βάρδια είναι ήδη 15 λεπτά πριν στη θέση του για να αντικαταστήσει τον εργαζόμενο.
9: Πώς λοιπόν γίνεται σε άλλες χώρες της Μεσογείου με εξίσου πολύ υψηλό τουρισμό και δεν γίνεται εδώ? Πριν πάμε στην επόμενη μας σύνδεση, να πούμε ένα μήνυμα που έστειλε ο φίλος μας ο Αβραάμ. Λέει: οι κανόνες και οι νόμοι στον τουρισμό πρέπει να ισχύουν παντού και για όλους, γιατί ακούμε και περιπτώσεις ελεγκτών. Είδαμε ότι υπάρχουν πολύ λίγοι ούτως ή άλλως που πηγαίνουν σε νησιά και επιστρέφουν πριν προλάβουν να πιούν ούτε καφέ. Ποιος ελέγχει τελικά ποιον? Καλό το ερώτημα.
8: Εμείς λοιπόν πάμε τώρα στην επόμενη τηλεφωνική μας συνέντευξη. Θα μείνουμε σε περιβάλλον καλοκαιρινό, στο νησιωτικό και παράκτιο περιβάλλον, είδα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανακοίνωση των εκπροσώπων του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου, που εστίαζε σε ένα νέο πρόγραμμα. Ακούστε τώρα, φίλες και φίλοι. Είναι ένα νέο σύστημα παρακολούθησης 10.743 σκαφών παράκτες αλιείας. Μιλάμε για μια δημόσια επένδυση 62,1 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Τσιάνη, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου, για να μας εξηγήσει γιατί έχει ξεκινήσει αυτό το νέο σύστημα παρακολούθησης τόσων πολλών χιλιάδων σκαφών παράκτες αλιείας και πώς μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Καλημέρα, κύριε Τσιάνη.
4: Καλημέρα. Πρώτα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, καταρχάς ήθελα να μας πείτε τι είναι οι ιχθυολόγοι του Δημοσίου, πόσοι είστε και ποιες είναι οι αρμοδιότητές σας.
4: Ωραία, ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα μου δίνετε να πούμε και το ρόλο μας μέσα στο Δημόσιο.
8: Βέβαια.
4: Οι ιχθυολόγοι είναι οι υπάλληλοι του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν σπουδάσει επιστήμες γύρω από την αλιεία, τη θάλασσα, τις πεδοκαλλιέργειες. Είναι οι περισσότεροι κυρίως βιολόγοι οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί, οι άνθρωποι άλλων σχολών από τον Βόλο, από τη Μυτιλίνη, που εργάζονται στο δημόσιο, κυρίως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Αλιείας, στα τμήματα αλιείας δηλαδή που έχουν οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις. Υπάρχουν αντίστοιχες συναδελφίες από κεντρωμένες διοικήσεις που διαχειρίζονται την εντατοκαλλιέργεια, αλλά και οι ιχθυολόγοι οι οποίοι εργάζονται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε Ινστιτούτα που παρακολουθούν την αλιεία και τις εντατοκαλλιέργειες. Όπως καταλαβαίνετε, μια μεγάλη γκάμα. Και από ό,τι θα καταλάβατε, υπάρχει και μεγάλη πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων γύρω από αυτούς τους δύο κλάδους μέσα στη διοικητική δομή της αλιείας.
8: Ναι. Τι ακριβώς κάνετε όμως, δηλαδή παρακολουθείτε ποια είναι τα τεκτενόμενα στην αλιεία, πού υπάρχουν ικανά αλιεύματα, πού πρέπει να εφαρμοστούν κανονισμοί, τι λένε οι νόμοι?
4: Περίπου τα είπατε όλα. Είναι στην ουσία η διαχείριση της αλιείας, η εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η παρακολούθηση αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των επιδοτήσεων που δίνονται σε όλους κλάδους, και ο απότερος σκοπός πρέπει να είναι η προάσπιση του επαγγέλματος, η διαχείριση της αλιείας με ένα βιώσιμο τρόπο και η προσπάθεια ενίσχυσης αυτού του κλάδου.
9: Τώρα να πάμε και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει να κάνει με την παράκτη αλιεία και την παρακολούθηση και καταγραφή της αλιευτικής δραστηριότητας, να καταλάβουμε αυτό το πρόγραμμα τι ακριβώς σημαίνει και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή.
8: Ναι, δηλαδή θα μπουν πομπή σε σκάφη, στα αλιευτικά σκάφη, στα ψαράδικα κτλ.
9: Και θα ξέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή που βρίσκονται.
4: Κοιτάξτε να δείτε, η ψηφιακή παρακολούθηση της δραστηριότητας της αλιείας είναι σημαντική και απαραίτητη. Τόσο για να παρακολουθούμε την αλιευτική προσπάθεια, να αντιμετωπίζουμε την παράνομη αλιεία, αλλά και να διασφαλίζουμε συνθήκες ισονομίας στον κλάδο. Αυτό δεν είναι νομοθεσία η οποία είναι δική μας, έχει ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη τα μεγάλα σκάφη, τα σκάφη μέσης αλιείας, οι μηχανότρατες, τα γρυβή, αλλά και τα παράκτια σκάφη πάνω από τα 12 μέτρα, έχουν συσκευές γεωεντοπισμού, τα γνωστά VMS. Όσοι ασχολούνται με τον κλάδο τα γνωρίζουν, τα οποία στην ουσία μπορούν να παρακολουθεί, έχουν υποχρεωμένα να τα φέρουν και έχουν επιδοτηθεί για να μπουν και παρακολουθούμε την δραστηριότητά τους στην αλιευτική. Τώρα, μέχρι σήμερα, τα σκάφη, τα μικρότερα σκάφη κάτω των 10 μέτρων, τα οποία αν δεν είχαν και κάποια ειδική άδεια αλίευση, δεν είχαν υποχρέωση να έχουν τέτοιες συσκευές.
9: Άρα στο εξής θα έχουν και αυτά από ό,τι καταλαβαίνουμε.
4: Γίνεται μια προσπάθεια με μια ένταξη μιας πράξης 62 εκατομμυρίων για να τοποθετηθούν απλούστερες φυσικά συσκευές γεωτοπισμού. Αυτά τα σκάφη, 10.000 περίπου, 10 με 11.000 περίπου σκάφη είναι μικρής παράκτειας αλιείας. Και ταυτόχρονα και συσκευές μέσα από την πράξη διαβάζουμε ότι θα δοθούν τάμπλετ για να καταχωρούν σε ένα σύστημα IRS που υπάρχει τις παραγωγές τους και τη δραστηριότητά τους.
8: Αν μου ζητούσατε να μαντέψω για τον σκοπό αυτού του προγράμματος και τις δαπάνες των 62 εκατομμυρίων ευρώ, θα σας έλεγα ότι πρόκειται για τον έλεγχο της υπεραλίευσης. Είναι έτσι όμως?
4: Στην ουσία είναι η παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας. Μέσα από αυτή προφανώς μπορείς να παρακολουθήσεις και έχει στοιχεία για παράνομη αλευτική δραστηριότητα και επομένως και να προστατεύσεις τα αλευτικά αποθέματα σαν απότερο στόχος.
9: Άρα αυτό το σύστημα θα είναι σε λειτουργία και δεν θα μπορεί ο άνθρωπος, ο ιδιώτης, να το ανοίξει και να το κλείσει όποτε θέλει. Άρα θα βλέπετε την πορεία του. Δηλαδή, θέλω να πω, αν ένα αλευτικό σκάφος έχει ξεκινήσει από το Φάληρο και κινείται μέχρι το Σούνιο, εσείς θα βλέπετε και όλη την πορεία του και ούτε θα έχει τη δυνατότητα να το κλείσει.
4: Θα σας πω τώρα, έχοντας την εμπειρία των μεγαλύτερων σκαφών, ναι, που σας είπα, τα σκάφη φυσικά μπορούν να ανοίξουν και να κλείσουν μια τέτοια συσκευή, αλλά αν ανοίξει και κλείσει, φαίνεται στο σύστημα, χτυπάει.
9: Ότι κάτι παράβαση, περίεργο μπορεί να συμβαίνει.
4: Εκτός να συμβεί κάποια βλάβη που πρέπει να τη δηλώσει στη λιμενική αρχή και στην υπηρεσία αλίας και για να μπορέσει να την παρακολουθήσουμε ότι είναι βλάβη και όχι κάτι άλλο. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι συστήματα που όσο περνάμε σε μια ψηφιακή εποχή είναι καλό να υπάρχουν και μπορούν να δώσουν και χρήσιμες πληροφορίες και επιστημονικά, όχι μόνο από άποψη ελέγχου. Mm. Το πρόβλημα είναι ότι, και γι' αυτό προέκυψε και το δελτίο τύπου το δικό μας, είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα δυστυχώς τα τελευταία χρόνια παίρνονται αποσπασματικά.
9: Δηλαδή?
4: Σε γενικός σχεδιασμός διαχείρισης της αλίας, γιατί φανταστείτε τώρα έχουμε δεδομένα από τα μεγαλύτερα σκάφη, αλλά αυτά παραμένουν ουσιαστικά αναξιοποιητά. Δεν τα αξιοποιούμε.
9: Ποιος τα παίρνει αυτά τα δεδομένα?
4: Είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά είναι τέτοιος ο όγκος τους και δεν έχει προβλεφτεί μια σωστή διαδικασία.
9: Δηλαδή, αν είναι να υπάρχουν δεδομένα και απλά να είναι κάπου, αλλά κανείς να μην τα ελέγχει ή να μην τα αξιοποιεί με κάποιον τρόπο, δεν καταλαβαίνω τότε ποια είναι η χρησιμότητά τους.
4: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης για την αλία, ΟΣΠΑ, το γνωστό ΟΣΠΑ, στο οποίο αυτό, εκεί θα κουμπώσει και αυτό το νέο σύστημα, το οποίο δυστυχώς ούτε λειτουργεί τα τελευταία χρόνια σωστά, παρόλο που έχουν δοθεί χρήματα για να νεωθεί και να μπει σε μια νέα εποχή, να είναι πιο χρήσιμο, πιο αξιοποιήσιμο και από τις υπηρεσίες αλίας. Απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις για πολλά από αυτά. Εμείς πιέζουμε, έχουμε βγάλει ανακοινώσεις και το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε κάνει επαφές και με τον Υφυπουργό, τον αντίστοιχο της αλίας και με τον Γενικό Γραμματέα. Υπάρχουν νομοσχέδια που είναι στα σιρτάρια το τελευταίο χρόνο και δεν προχωρούν για να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση. Ο έλεγχος στην αλία, που είναι πολύ σημαντικός όχι μόνο μες στη θάλασσα, γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκές νομοθεσίες οι οποίες στην ουσία μας υποχρεούν να παρακολουθούμε τα αλευτικά αποθέματα από τη θάλασσα μέχρι το πιάτο, η θηλασσιμότητα. Πιέζουμε εδώ και χρόνια, ενώ έχουν εκπαιδευτεί συνάδελφοι των περιφερειακών υπηρεσιών αλίας, για έλεγχο στη στεριά, έλεγχο στα μαγαζιά εστίασης, στα εμπορικά καταστήματα, στις μεταποιητικές μονάδες. Δυστυχώς, οι υπηρεσίες αλίας, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε κεντρικό, αλλά κυρίως σε περιφερειακό, που θα πρέπει να δοθεί το βάρος για να έχουμε τον έλεγχο σε όλη τη χώρα, είναι άκρως προσελεγχομένες. Τα τμήματα αλίας, αν δεν έχουν έναν υπάλληλο αναπεριφερειακή ενότητα, κι αν έχουν εκπαιδευμένο υπάλληλο ενώ και εξειδικευμένο ιχθυολόγο, δεν τίθεται σε εφαρμογή νομοθεσίες για την παρακολούθηση. Δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να βγούμε να επισκεφτούμε μεταποιητικές μονάδες, να κάνουμε έλεγχο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και όλη την αλευτική αλυσίδα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
9: Άρα γεννάτε το ερώτημα, σε τι κατάσταση είναι τα αλευτικά μας αποθέματα?
8: Ακριβώς, και να σας το θέσω
9: και αν
8: κάπως,
9: την γνωρίζουμε και την κατάσταση.
8: Να το θέσω κάπως διαφορετικά, γιατί είπε ο κύριος Τσιάνης ότι υποτίθεται ότι πρέπει να παρακολουθείται και βάσει των ενωσιακών κανονισμών η πορεία των ίχθυο αποθεμάτων από τον βυθό της θάλασσας μέχρι το πιάτο μας. Πρέπει να σου πω ότι ειδικά φέτος το καλοκαίρι σε αρκετά νησιά υπήρχε μεγάλη έλλειψη σε ψάρια. Οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων ομολογούσαν ότι αυτό που τρώτε δεν είναι φρέσκο, είναι κατεψυγμένο. Τα ψαράδικα, τα καταστήματα που πουλούν ψάρια και θαλασσινά στα νησιά, έλεγαν οι άνθρωποι ότι δεν έχουμε. Έχουμε μόνο αυτό το οποίο είναι εκτροφής. Είναι δική μας πεποίθηση μόνο ότι υπάρχει έλλειμμα και
9: τελευταία χρόνια και δεν
8: στα αχθιοποθέματα, κύριε Τσιάνη?
4: Κοιτάξτε να δείτε. Η Μεσόγειος είναι ίσως η θάλασσα με τη μεγαλύτερη αλευτική πίεση και τη μεγαλύτερη πίεση στα αλευτικά αποθέματα. Αυτό είναι γνωστό και στην χώρα μας έχουμε ιδιαίτερα ικανούς επιστήμονες και ινστιτούτα που παρακολουθούν τα αποθέματα και δείχνουν την πίεση που υπάρχει στα αποθέματα. Το πρόβλημα είναι ότι σαν κράτος πρέπει να ενισχύσουμε την διοικητική δομή διαχείρισης και παρακολούθησης της αλίας. Δεν μπορεί να μην έχουμε έλεγχο τις πύλες εισόδου από τρίτες χώρες. Να μην υπάρχουν ιχθυολόγοι εκεί που να ελέγχονται από θέματα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν ιχθυολόγοι που να είναι έξω στην αγορά και να παρακολουθούν τα αλιεύματα. Όλα αυτά μας αφαιρούν τη δυνατότητα στο να έχουμε πλήρη παρακολούθηση της αλυσίδας, άρα να βοηθήσουμε τα αποθέματα και το ελευτικό επάγγελμα να εξακολουθήσει να υπάρχει και να είναι βιώσιμο. Οι άνθρωποι που είναι στη θάλασσα αυτή τη στιγμή, οι παράκτιοι αλίες κυρίως, αλλά και οι άνθρωποι της μέσης αλίας, πραγματικά διανύουν μια πολύ δύσκολη περίοδο. Με μεγάλα κόστη εργασίας και με μειωμένες ψαριές και μειωμένη αξία ψαριάς. Πραγματικά είναι ήρωες όλοι αυτοί που συνεχίζουν να εργάζονται στο ελευτικό επάγγελμα. Το κράτος πρέπει να δημιουργήσει μια αλυσίδα ολοκληρωμένη, πλήρως στελεχωμένη, έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίσουν να εργάζονται εκεί. Και για να συνεχίσουν να εργάζονται, πρέπει να προστατευτούν τα αποθέματα, να διαχειρίζονται με ένα βιώσιμο τρόπο και να προστατεύσουμε την αγορά μας από αλιεύματα που βαφτίζονται ελληνικά και έρχονται από άλλες χώρες και από άλλες τέτοιες.
9: Και μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, επειδή αναφερθήκατε σε έναν από τους στόχους αυτού του προγράμματος που είναι ο έλεγχος της παράνομης αλίας. Έχουμε παράνομη αλία σε μεγάλο βαθμό?
4: Υπάρχει, ναι. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχει σε όλα τα επίπεδα παράνομη αλία. Και δίπλα στους νόμιμους αλίες που προσπαθούν να επιβιώσουν, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους απασχολεί το μέλλον της θάλασσας και κοιτάνε μόνο το εφήμερο κέρδος. Συνεχίζοντας στο προηγούμενο ένα λεπτό ανέχω, μιλώντας για την παρακολούθηση της αλίας, μιλάμε και συνήθως αναφερόμαστε στους επαγγελματίες αλίες. Ξέρετε, η χώρα μας είναι μια χώρα που ζει όλη δίπλα στη θάλασσα. Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι στα 50 χιλιόμετρα από τη θάλασσα, έχουν μια θάλασσα τόσο κοντά τους. Επομένως, είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη η ερασιτεχνική αλία. Στην ερασιτεχνική αλία είναι ο έλεγχος είναι πιθανός. Έχει καταργηθεί η άδεια ερασιτεχνικής αλίας η ατομική.
8: Τώρα δεν μιλάμε για κάποιους ανθρώπους που μπορεί να πάρουν μια μπετονιά και να πάνε να.
4: Ναι. Προφανώς όχι. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι με τον όρο ερασιτέχνη αλλιεύουν χωρίς καμία παρακολούθηση, χωρίς καμία υποχρέωση, αλλιεύουν
9: και τα εμπορεύονται.
4: Επαγγελματίες. Υπάρχουν περιοχές που οι ταβέρνες προμηθεύονται αλλιεύματα από ανθρώπους που κάνουν σαραντούφρουκο, από ερασιτέχνες. Καταλαβαίνετε τι αθέμητος ανταγωνισμός είναι για τους επαγγελματίες αλίες. Ένα είναι αυτό το κομμάτι. Και ένα δεύτερο, τι αλιεύματα δεν παρακολουθούμε εμείς. Τα χάνουμε από τα δεδομένα μας. Εμείς έχουμε πιέσει πάρα πολύ και με ανακοινώσεις μας και με παρεμβάσεις μας στο Υπουργείο να εφαρμοστεί επιτέλους ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της ερασιτεχνικής αλίας, να επανέλθουν οι άδειες αλίας. Είναι σε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο σας είπα ότι γυρνάει στα σετάρια των υπουργών το τελευταίο χρόνο. Δεν μπορεί να πηγαίνεις σε άλλες χώρες και να πληρώνεις για να κάνεις μια αλιευτική δραστηριότητα ερασιτεχνική και εδώ να έρχονται άνθρωποι ακόμα και από το εξωτερικό να μην ξέρουμε πού είναι, πού αλιεύουν, πόσο αλιεύουν κτλ.
8: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά ενδιαφέροντα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα λέτε. Πρέπει να κλείσουμε, ωστόσο ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι δεδομένος. Θα πρέπει να επαναλάβουμε την συνομιλία μας και μια νέα συνέντευξη για να δούμε πώς εξελίσσονται τα θέματα της αλίας. Κάτι πολύ γρήγορο, κύριε Τσιάνη, απλά. Αν υπάρχουν συγκεκριμένα είδη τα οποία δεν πρέπει να ψαρεύουμε γιατί βρίσκονται στο χείλο της εξαφάνισης.
4: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι λένε, ένα τελευταίο είναι της ΒΒΕΦ, ναι, που έχει πότε μπορούμε να τρώμε τα αλιεύματα, ποιες περιόδους, για να μην...
8: Πολύ πρόχειρα. Αρκετοί βλέπουν ένα χταπόδι, το βγάζουν και λένε και πανηγυρίζουν κιόλας. Πρέπει να το κάνουν αυτό?
4: Κοιτάξτε να δείτε, οι μικρές ποσότητες ποτέ δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα... και σε περιοχές ολόκληρες μπορούμε και μπαίνουμε και καθαρίζουμε πληθυσμούς. Τα μεγάλα είδη, ροφοειδή και τα λοιπά ήδη που καταλαβαίνετε ότι θέλουν χρόνια να μεγαλώσουν και να αφήσουν απογόνους. Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα και δυστυχώς σε περιοχές όπως νησιά και τα λοιπά είναι τα πιο περιζήτητα. Πρέπει να μάθουμε να καταναλώμε και άλλα είδη τα οποία δεν είναι τόσο εμπορεύσιμα ή δεν είναι τόσο γνωστά σε εμάς, για να μπορέσουμε τουλάχιστον την πίεση να τη διαμοιράσουμε σε διαφορετικά είδη και να μην ασκείται πάνω σε συγκεκριμένα που είδη τα οποία πολλές φορές και λόγω διαφήμισης μάλιστα από κάποιους σεφ έχουν γίνει πάρα πολύ γνωστά.
8: Κύριε Τσιάνη, σας ευχαριστούμε θερμά.
9: Καλή συνέχεια να έχετε.
4: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
1: Real FM.
10: Πούπι, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
13: Τάκης και Μπούμπις.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
15: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
16: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, λέγαμε νωρίτερα ότι υπάρχει κίνηση στον Πειραιά, επιστρέφουν οι αδιούχοι.
1: Και μάλλον επεκτείνεται η κίνηση.
0: Και μάλλον διαχέεται αυτή η κίνηση σε άλλους δρόμους της Αθήνας. Παναγιώτης Βολάνιος, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι. Επιστρέφουν οι αδιούχοι, αυξάνεται η κίνηση σταδιακά, όχι κάτι ιδιαίτερο. Κάπως μειωμένη είναι στο λιμάνι του Πειραιά τώρα, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί μόνο στην Δημητρίου Γούναρη προς την ακτή Τζελέπη, σε εκείνο το σημείο του λιμανιού έχει πολλή κίνηση. Πάμε πάλι στην Πειραιώς γιατί έχει αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα, στο ύψος του Φαλήρου και στο ρεύμα προς Αθήνα, σε Καλυθέα, Ταύρο και λίγο στο ύψος του Θησίου. Και στο κέντρο της Αθήνας αυξήθηκε κάπως η κίνηση. Όσο πλησιάζουμε στο τέλος της εβδομάδας θα το βλέπουμε αυτό. Έχει τώρα λίγο στις δύο κατευθύνσεις, στην Αρδιτού και στις Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο ανωδικό ρεύμα.
0: Μάλιστα. Σιγά σιγά πίζουμε λοιπόν.
1: Ναι, και ξέρεις κάτι, επιστρέφει ο κόσμος και δεν σημαίνει ότι πάει κατευθείαν στην δουλειά του την επόμενη μέρα, αλλά έχει και κάποιες άλλες δουλειές να κάνει.
0: Εννοείται.
1: Οπότε γι' αυτό τώρα είναι μία ώρα και γύρω στις 10 που βγαίνει ο κόσμος.
0: Νομίζω ότι κρίσιμος παράγοντας για να δεις πώς πάει η κίνηση είναι η Αρδιτού. Είναι ένας δρόμος που είναι πολύ μικρός σε μήκος, αλλά πίζει πάρα πολύ εύκολα. Είναι συνδέει τη Βασιλός Κωνσταντίνος με την Καλλιρόη, ουσιαστικά το κέντρο με την υπόλοιπη Αθήνα προς τα νότια, αλλά και Νέα Σμύρνη, Λιούπολη και τέτοιες περιοχές. Υπάρχει, πρέπει να περάσει από αυτήν και κάποιος που κατευθύνεται προς τον Πειραιά από την Αθήνα και τα Βόρεια. Νομίζω ότι είναι κρίσιμος παράγοντας για να δούμε πώς πάει η κίνηση. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να πούμε και μερικά μηνύματα. Φίλε Παναγιώτη από την Δυτική Μάνη, συγγνώμη αν έδωσα αυτή την εντύπωση. Λέει, έκοψε την απάντηση του κυρίου Χότζογλου για τα ρεπό των εργαζομένων.
1: Είναι ένας ζωντανός διάλογος που εννοείται ότι ακούμε κάτι, μπαίνουμε, κόβουμε και εμείς και τους ανθρώπους που
0: και δυστυχώς πολλές φορές είναι πιεστικός και ο χρόνος. Εσείς δεν μπορείτε να το γνωρίζετε αυτό και καλώς κάνετε. Δεν έχετε κανένα θέμα να το γνωρίζετε αυτό, αλλά συγκεκριμένα λεπτά της ώρας πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Άρα δυστυχώς πολλές φορές και άκομψα μπορούμε να κόβουμε και τον συνομιλητή μας. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Κώστα από την Γερμανία. Θα συνεχίσουμε την βόλτα μας στα ελληνικά νησιά και την επόμενη ώρα. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα Κλητσιώτη και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέρει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
1: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Η Άγκυρα στο μεταξύ απέρριψε τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι σχεδιάζει ανάπτυξη στρατευμάτων της στη Συρία, ενώ προηγήθηκε βομβαρδισμός που αποδίδεται στο Ισραήλ στη Συριακή αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ κοντά στα τουρκικά σύνορα. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 23 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Την ίδια ώρα η Πολωνία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός, έθεσε σε εφαρμογή προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Το ΝΑΤΟ το δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή τους.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Εκτός δράσης για 2 μήνες θα μείνει στον Παναθηναϊκό ο Κέντρικ Ναν, που υπέστη ρήξη ασομινίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών του προπονήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός γκάρντ των Πρασίνων υποβλήθηκε ήδη σε χειρουργική επέμβαση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλοκαίρι. Λοιπόν, έλα να σε τραβήξω από το χέρι, γιατί είμαστε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Εσύ οστάσαμε 10 και από τα πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί εδώ στον Ariel FM, ο Αλέξανδρος Κόντης.
1: Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και ο Νίκος Σαβρανίδης και η Ευγλιώτη στο 211-208-200 και όλοι εσείς. Για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο, στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Λοιπόν, είπαμε για, για τις συνθήκες της εργασίας στον τουρισμό, οι οποίες πραγματικά, νομίζω η συνέντευξη με τον κύριο Χότζογλου θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Ο κύριος Χότζογλου προανήγγειλε, είναι ο πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος των εργαζομένων στον τουρισμό και επιστημισμό, κατήγγειλε στην πραγματικότητα ορισμένες πολύ μεγάλες, παρατυπίες έως παρανομίες στην ψηφιακή κάρτα εργασίας των εργαζομένων και μάλιστα προανήγγειλε και νομικές ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Είχαμε νωρίτερα και τον κύριο Δημήτρη Τσιάνη, πρόεδρο του Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου, να μας μιλάει για το πρόγραμμα παρακολούθησης των μικρών ελευθερικών σκαφών. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα. Παρακολουθούνται πάνω από 10.000 πλέον μικρά ελευθερικά σκάφη, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η δραστηριότητα της Αλίας, αλλά και η επάρκεια των ίχθυο αποθεμάτων στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Τώρα πρέπει να ασχοληθούμε με ένα άλλο ζήτημα το οποίο επίσης μας απασχολεί και όλοι το βλέπουμε σε όλους τους τόπους παραθερισμού και όλοι κουνάμε το κεφάλι μας δεξιά και αριστερά και κοιτάμε απορριμμένοι πόσο έχουν εξαπλωθεί οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες των επιχειρήσεων. Πόσες παρατυπίες έχουν γίνει στον Αιγιαλό, φτάνουν μέχρι το κύμα και το ξεπερνούν και μπαίνουν και μέσα στη θάλασσα πολλές φορές. Προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιδράσουμε, ψάχνουμε να δούμε ποιος είναι υπεύθυνος και μπορούμε να καταγγείλουμε όλα όσα βλέπουμε. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε σε δύο νησιά, στην Άξο και στην Ρόδο, που έχουν πάρα πολύ τουρισμό, που έχουν πανέμορφες ακτές και που αντιμετωπίζουν δυστυχώς όμως μεγάλο πρόβλημα και αυτά τα νησιά, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, όσον αφορά τις παρανομίες των επιχειρηματιών. Θα ξεκινήσουμε από την Ρόδο. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ιάκωβο Γρίλη, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός και μέλος του κινήματος Ομπρέλα, που έχει αναπτυχθεί στην Ρόδο τα τελευταία χρόνια, για την καταγγελία αυτών των περιστατικών. Γεια σας, κύριε Γρίλη.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα.
1: Καταρχάς, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε για μία πρόσφατη περίπτωση προστίμου στην Ρόδο. Δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά, αλλά πριν από λίγες μέρες είχαμε νέα πρόστιμα για καταπάτηση Αιγιαλού.
2: Κοιτάξτε, το είδαμε και εμείς στα τοπικά μέσα, κυρίως ΜΜΕ, απλά δεν αναφερόταν ποια επιχείρηση ήταν και επειδή έχουμε τόσες πολλές περιπτώσεις καταπάτησης του Αιγιαλού, δεν ξέρουμε ποια από όλες τις περιπτώσεις είναι. Ανεξάρτητα όμως από το συγκεκριμένο πρόστιμο, η κατάσταση δυστυχώς είναι στις περισσότερες παραλίες χειρότερη και από πέρσι και παρά τις καταγγελίες και τις παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε συστηματικά.
0: Γίνονται καταγγελίες ή έχει ατονίσει αυτό, γιατί μετά από εκείνο το κίνημα της πετσέτας, την μεγάλη έτσι δημοσιότητα που δόθηκε με κάμερες να ακολουθούν στελέχη δικτύων και φορέων κτλ. Και μετά το My Coast και τις καταγγελίες, μήπως ατόνισε και ο κόσμος πια δεν κάνει καταγγελίες γιατί δεν πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν μέσα από όλη εκείνη την προσπάθεια που έγινε το καλοκαίρι του 2023 υπήρξαν κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές. Πρώτα απ' όλα η εφαρμογή του MyCost, ανεξάρτητα αν έχει ή όχι τα αποτελέσματα τα οποία όλοι θα προσδοκούσαμε, είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, διότι μέχρι τότε δεν είχαμε τη δυνατότητα γνώσης που υπάρχουν συμβάσεις παραχώρησης και ποια είναι τα όρια τους. Δηλαδή μέχρι τότε υπήρχε το όριο των 5 μέτρων χωρίς να γνωρίζουμε αν η παραχώρηση ήταν στα 5 μέτρα ή ήταν λιγότερο, και θεωρητικά, αν υπήρχε υπέρβαση των 5 μέτρων, λέγαμε αυτό εδώ είναι παράνομο. Άρα λοιπόν, επειδή δεν είναι σωστό να μηδενίζουμε τις κινητοποιήσεις που έγινε εκείνη την περίοδο, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για όσους διεκδικούν και για κάθε πολίτη θέλει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του που είναι αναφέρετο δικαίωμα, η ελεύθερη πρόσβαση, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, διότι βλέπουμε πολύ εύκολα με την εφαρμογή από το κινητό μας το αν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης και μέχρι πού φτάνει.
1: Να εξηγήσουμε πώς το βλέπουμε. Κάθε πολίτης που μπορεί να κατεβάσει με το κινητό του πολύ εύκολα, όπως κατεβάζει κάθε εφαρμογή το MyCost, μπαίνει μέσα, υπάρχει αυτομάτως ο εντοπισμός μέσω δορυφόρου του σημείου στο οποίο βρισκόμαστε και υπάρχει ένα γαλάζιο πλαίσιο εντός των ορίων του οποίου πρέπει να είναι τοποθετημένες οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες. Αν είναι πέραν από αυτό το όριο, είναι παράνομες. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, αν δεν υπάρχει καθόλου αυτό το πλαίσιο.
2: Αν δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο, σημαίνει ότι δεν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για πολλούς λόγους. Οπότε εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο τραγικά.
0: Άρα σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καθόλου ομπρέλες και ξαπλώστρες.
2: Ακριβώς, διότι η εφαρμογή ενημερώνεται αρκετά σύντομα. Δηλαδή από την ημερομηνία που θα υπογραφεί, που θα γίνει η παραχώρηση, μέχρι την ενημέρωση της εφαρμογής έχουμε δει ότι είναι αρκετά μικρό το χρονικό διάστημα. Άρα η μη ύπαρξη του γαλάζιου περιγράμματος, όπως πολύ σωστά περιγράψατε, υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Άρα η παρανομία η οποία συντελείται είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Ακόμα μεγαλύτερη. Τέτοιες περιπτώσεις έχετε στη Ρόδο?
2: Έχουμε αρκετές και μάλιστα αυτό το οποίο είναι προκλητικό είναι ότι αφορούν ορισμένες, πρώτα απ' όλα αφορούν την παραλία Έλλη που είναι, δεν ξέρω όσοι γνωρίζουν, είναι η πλέον κεντρική παραλία η οποία βρίσκεται μέσα στην πόλη. Είναι λοιπόν, αποτελεί πραγματικά μία πρόκληση το γεγονός ότι είμαστε πλέον, ας πούμε, σε λίγο τελειώνει και ο Αύγουστος και υπάρχουν αφαίρετες καταλήψεις σε γυαλό και παραλία.

0: πρόκειται για κάποιον
1: άλλο. Δεν έχει κάνει ελέγχους.
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχει κάνει ελέγχους, αλλά σε πρακτικό επίπεδο αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Ούτε έχουν. Δηλαδή υπάρχουν τμήματα της παραλίας τα οποία δεν έχουν συμβάσεις. Επίσης σε άλλες περιπτώσεις.
1: Ναι, αυτή η παραλία εντωμεταξύ, όπως λέτε, αν έχετε το ραδιόφωνο σας ανοιχτό, μόνο να το χαμηλώσετε, γιατί ακούγομαι εις διπλούν. Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, κλειστό το έχω.
1: Ναι, λοιπόν, αυτή η παραλία είναι μέσα στην καρδιά ουσιαστικά της πόλης. Δεν είναι μια απομονωμένη παραλία κάπου που δεν έχει πάρει κάποιος χαμπάρι, τι γίνεται?
0: Απέχει περίπου 200 μέτρα από το Δημαρχείο, από την αστυνομική διεύθυνση και 250 και 300 μέτρα από το δικαστικό μέγαρο.
2: Ωραία, και συγγνώμη, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Βλέπω μια παρανομία που είναι εξόφθαλμη. Ή μπαίνω στο MyCoast και βλέπω ότι υπάρχει υπέρβαση του ορίου τοποθέτησης ομπρελοκαθισμάτων. Τι γίνεται από εκεί και έπειτα? Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Παίρνω την αστυνομία, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο της ΕΤΑΔ, είναι ο Δήμος υπεύθυνος, είναι η περιφέρεια υπεύθυνη?
0: Κοιτάξτε, όχι, η περιφέρεια δεν εμπλέκεται σε κάτι τέτοιο. Η ευθύνη υπάρχει αν η παραλία διαχειρίζεται από την ΕΤΑΔ. Κοιτάξτε, τουλάχιστον για τη Ρόδο υπάρχουν δύο κατηγορίες φορέων που διαχειρίζονται τις παραλίες. Τα τουριστικά ακίνητα που είναι υπεύθυνη η ΕΤΑΔ, που είναι οι πλέον, ας πούμε, τουριστικές περιοχές του νησιού, και τις υπόλοιπες διαχειρίζεται η κτηματική.
1: Βέβαια, αυτό πώς να το ξέρει κάποιος όταν είναι σε μια παραλία, λέει απλά κάπου πρέπει να κάνω μια καταγγελία.
2: Άρα συγγνώμη, να μας εξηγήσει ο κύριος Γρήλης τι κάνουμε πραγματικά, γιατί και εγώ θέλω να κατακύρω παράνομες εξαπλώσεις, αλλά δεν μπορώ.
0: Ναι, κοιτάξτε, η ΕΤΑΔ γενικά διαχειρίζεται μικρό αριθμό, άρα οι πιθανότητες να τις διαχειρίζεται η κτηματική είναι μεγάλες, και η κτηματική έχει και την τελική ευθύνη, ειδικά αν υπάρχουν αφαίρετα κτλ. Άρα ένα πρώτο βήμα είναι καταγγελία σε την κτηματική υπηρεσία. Επίσης, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που άλλαξε το 24, το οποίο βελτιώθηκε, εξακολουθεί να υπάρχουν βέβαια ακόμα κάποιες αστοχίες και γκρίζες ζώνες σε σχέση με τις αρμοδιότητες, αλλά προφανώς είναι πολύ βελτιωμένο αναφορικά με το προηγούμενο. Έχουν σημαντική ευθύνη και οι Δήμοι, όπου οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα, αν διαπιστώσουν αφαίρετη κατάληψη με ξαπλώστρες και τα λοιπά, έχουν δυνατότητα να πάνε επί τόπου και να τα μαζέψουν. Πρόσφατα δεν θυμάμαι ποιος Δήμος, κάπου στην Χαλκιδική, προχώρησε σε μια τέτοια παρέμβαση. Δηλαδή,
1: ναι, στη Γερακινή.
2: Και την επόμενη, βέβαια, οι επιχειρηματίες, μάλλον το βράδυ, οι επιχειρηματίες πήγαν και ξανατοποθέτησαν τις ομπρέλες και τις απλώστρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει ευθύνη και η αστυνομία?
0: Κοιτάξτε, σε αυτά τα θέματα θα πρέπει να υπάρχει κάποια αλληλογραφία μεταξύ του Δήμου και της αστυνομίας.
2: Αχ, κύριε Γρήλη, συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, μιλάμε για αλληλογραφίες. Είμαστε 2026. Υποτίθεται ότι το ελληνικό κράτος έχει ξοδέψει τόσα χρήματα για να φτιάξει μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί δορυφόρους. Με βλέπει εμένα που βρίσκομαι. Έτσι. Εγώ πάω στην παραλία. Βλέπω ότι εδώ πέρα. Πραγματικά θα σας περιγράψω πραγματική περίπτωση. Και να σας πω κάτι. Η παραλία στο Ρεματάκι, στο Πυθαγόριο Σάμου. Τίγκα στην Ξαπλώστρα. Μ' ακούνε οι φίλοι μου, οι συμπατριώτες μου, οι Σαμιώτες. Κάποιοι θα παρεξηγηθούν. Δεν πειράζει όμως. Δεν γίνεται να είναι οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες πάνω στο κύμα και να μην μπορώ εγώ κάπου να βάλω την πετσέτα μου και να παίξουν τα νυψάκια μου. Λοιπόν, δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένα μπλε πλαίσιο. Πού θα καταγγείλω αυτή την παρανομία?
0: Κτηματική και Δήμο.
2: Κτηματική και Δήμο, μάλιστα. Και τι θα περιμένω να γίνει?
1: Και πώς θα παρακολουθήσω μετά την καταγγελία? Γιατί εγώ το κατήγγειλα μια φορά. Πώς θα πάρω χαμπάρι αν έγινε ο έλεγχος τελικά? Και τι αποτέλεσμα έβγαλε αυτός ο έλεγχος?
0: Δυστυχώς εδώ θέλει πολύ μεγάλη επιμονή. Ουσιαστικά θα πρέπει να απευθύνεστε στις υπηρεσίες τις οποίες κάνατε την καταγγελία για να διαπιστώσετε την...
1: Η οποία καταγγελία πρέπει να έχει γίνει γραπτός, μπορεί να γίνει και τηλεφωνικός.
0: Γραπτός θα πρέπει να γίνει. Δηλαδή, ένα θέμα το οποίο υπάρχει με την εφαρμογή του MyCoast είναι ότι η καταγγελία μπορεί να γίνει αν υπάρχει σύμβαση που υπάρχει υπέρβαση στα τετραγωνικά. Εάν δεν υπάρχει σύμβαση, δεν μπορείς να κάνεις καταγγελία.
1: Α, μάλιστα.

0: Άρα γι' αυτό λέτε ότι πρέπει να προσφύγουμε στο Δήμο και στην εκτιματική υπηρεσία. Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή αυτό θεωρώ ότι είναι μια αστοχία του συστήματος, διότι στις περιπτώσεις όπως αυτή που είπατε, το παράδειγμα στη Σάμο, εάν δεν φαίνεται στο MyCost ότι υπάρχει παραχώρηση, εκεί δεν υπάρχει τεχνητά, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάποια καταγγελία στο MyCost.
2: Ναι, τώρα πραγματικά αναρωτιέμαι. Βλέπω εγώ, ας πούμε, στο MyCost ότι μια παραλία δεν έχει καθόλου μπλε πλαίσιο. Οι υπηρεσίες δεν τη βλέπουν. Οι υπηρεσίες δεν χρησιμοποιούν το MyCost. Γιατί πρέπει να το κάνουν οι πολίτες αυτό και να κάνουν καταγγελίες και να τις παρακολουθούν. Δηλαδή, η ΕΤΑ δεν έχει εκπροσώπους. Εσύ, Ελισάβετ, δεν πρέπει να μιλήσουμε με κάποιον τις επόμενες ημέρες να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Γιατί είναι πραγματικά. Εγώ έχω αγανακτήσει. Δεν μπορούν οι πολίτες να αναζητούν, να βλέπουν ότι υπάρχει παρανομία. Έχει δώσει η κυβέρνηση, έχει πληρώσει χρήματα η κυβέρνηση για τη δημιουργία αυτής της ψηφιακής υποδομής. Βλέπουμε πού υπάρχουν οι παρανομίες. Κανείς δεν κάνει τίποτα. Οι αρμόδιοι δεν μπορούν να τις δουν και να επέμβουν πριν από τους πολίτες.
1: Θέλετε να σας πω, όχι, έχετε απόλυτο δίκιο, διότι στην ουσία τελικά όλη αυτή την ιστορία πρέπει να είναι κάποιοι οι οποίοι να πάρουν πάρα πολλά. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χρόνο, δηλαδή ένας πολίτης που θέλει να ασχοληθεί, πόσο χρόνο πρέπει να αναλώσει προκειμένου να ασχοληθεί, δηλαδή αν θέλει να έχει αποτελέσματα με το θέμα. Δηλαδή πράγματα που δυστυχώς θα έπρεπε αυτόματα να κάνει.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή ο καθένας, επειδή δεν έχει και το χρόνο να ασχολείται, γιατί δεν είναι μόνο οι καταγγελίες για τις παραλίες,
2: κάνουμε,
0: είναι και άλλα,
2: δεν κάνουμε καταγγελίες.
0: Είναι και άλλα πράγματα στην ζωή.
2: Οι περισσότεροι. Εσείς τα ζείτε βεβαίως από πρώτο χέρι.
1: Ναι, αν μου επιτρέπετε πάντως να πω ένα.
2: Παρακαλούμε.
1: Ένα πολύ ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον εντός εισαγωγικών παράδειγμα που έχουμε στη Ρόδο, που σχετίζεται πάλι με την ΕΤΑΔ, είναι η παραλία Τσαμπίκα.
0: Ναι.
1: Στην οποία, ακούστε, την περίοδο 24-25 είχαν μισθώσει τροχύλατε για εξυπηρέτηση των λουμένων, τροχύλατες καντίνες των 15 τετραγωνικών. Λοιπόν, τροχύλατη καντίνα, το λέει και η λέξη, έτσι, είναι κάτι το οποίο δεν είναι σταθερό, κινείται, φεύγει. Λοιπόν, οι τροχύλατες καντίνες έγιναν μόνιμες κατασκευές των 300 έως 500 τετραγωνικών μέτρων.
0: Μάλιστα. Ωραία. Όταν βγήκε ο διαγωνισμός για τις τροχύλατες καντίνες, κανείς μετά δεν ήρθε να κάνει έναν έλεγχο για το τι τελικά μπήκε.
1: Έχει συνέχεια. Λοιπόν, πέρασε λοιπόν το 24 και το 25 χωρίς να έχουν οποιαδήποτε επίπτωση. Έρχεται το 26. Πριν γίνουν οι διαγωνισμοί, εμείς ως δίκτυο Ομπρέλα δημόσια τον πολύ νωρίς, τον Απριλίο, για να υπάρχει και χρόνος αντίδρασης. Και με έγγραφα και φτιάξαμε και ένα βίντεο με υλικό οπτικό, είπαμε ότι εδώ έχουμε καντίνες οι οποίες, αφού έληξαν οι μισθώσεις στο τέλος του 25, αυτές εδώ πρέπει άμεσα να γκρεμιστούν. Έρχεται το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν εγκρίνει την δημοπράτηση για νέες καντίνες, διότι υπάρχουν, και πολύ σωστά έκανε, διότι υπάρχουν αυθαιρεσίες. Λοιπόν, ξέρετε, το ερώτημα λοιπόν που θα θέσει είναι κάποιος, τι γίνεται σήμερα με αυτές τις τέσσερις καντίνες. Σήμερα λοιπόν αυτές οι τέσσερις καντίνες που δεν έχουν μίσθωση, δεν έχουν άδεια λειτουργίας, δεν έχουν οτιδήποτε αδειοδοτικό, λειτουργούν κανονικά. Παρά τα έγγραφα τα οποία έχουμε κάνει στην ΕΤΑΔ, στο Δήμο και γενικά σε κάθε έναν φορέα ο οποίος εμπλέκεται.
0: Καταλαβαίνετε τώρα ότι το ακούει αυτό κάθε πολίτης και λέει, αν το δίκτυο, το συγκεκριμένο, το δικό σας, που σημαίνει ότι έχετε οργανωθεί κάποιοι άνθρωποι και παρακολουθείτε πιο οργανωμένα τις εξελίξεις. Έχετε κάνει όλη αυτή τη δουλειά, έχετε κάνει έγγραφα, έχετε κάνει καταγγελίες και στο τέλος της υπόθεσης περνάει, ολοκληρώνεται το καλοκαίρι σε λίγες μέρες και λειτουργούν χωρίς να τους ενοχλεί κανείς. Τι προοπτικές υπάρχει για την καταγγελία ενός μεμονωμένου πολίτη που βρέθηκε κάπου σε μία παραλία να κάνει καταγγελία, ακόμα και αν έχει το χρόνο να πάρει και τον Δήμο και την κτηματική υπηρεσία κτλ. Τι προοπτικές έχει η δική του καταγγελία τελικά να ελεγχθεί και να βγάλει αποτέλεσμα?
1: Το ερώτημα που θέτεται είναι πάρα πολύ εύλογο. Εγώ λοιπόν θα πρότεινα να επικοινωνήσετε με την ΕΤΑΒ, να τους πείτε τα συγκεκριμένα στοιχεία ότι, για τις συγκεκριμένες
2: παράδειες. Όχι, θα επικοινωνήσουμε με την ΕΤΑΒ, το λέμε εδώ πέρα δημόσια, με το που τελειώσει η εκπομπή θα απευθυνθούμε στην ΕΤΑΒ, ούτως ώστε να έχουμε εκπρόσωπό της αύριο.
1: Θα παρακαλούσα, όταν υπάρχει ο εκπρόσωπος, διότι συχνά οι εκπρόσωποι λένε πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν δεν έχετε αντίρρηση, να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και δική μας.
2: Λοιπόν, θα το κοιτάξουμε αυτό. Εννοείται ότι θα είναι προτεραιότητά μας να έχουμε αύριο εκπρόσωπο από την ΕΤΑΔ για να μας εξηγήσει όλα όσα έχουμε ως απορίες. Είναι πραγματικά απορίας άξιων.
1: Κοιτάξτε, εδώ για να λέμε τα πράγματα πώς είναι με το όνομά τους.
2: Ναι.
1: Εδώ έχουμε είτε διαπλοκή, είτε ανικανότητα ή συνδυασμό και των δύο. Διότι τα χρήματα είναι πολλά άρη που λέει, που είναι το γνωστό σλόγγαν στην ταινία.
2: Λοιπόν, κύριε Γκρίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι δεδομένος, το επαναλαμβάνουμε αυτό διαρκώς. Θα επαναλάβουμε όμως το ραντεβού μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία μας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
1: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
3: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
1: Το ρίχνω.
3: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
1: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Πα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό.
9: Λασό FM, στους 103,3.
11: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 σε Λάρισα και Ρέθυμνο.
16: Μιντέα. Το μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Βροχή έρχονται τα μηνύματα. Είτε να μην ανοίξει το θέμα σήμερα και με τις ομπρέλες και με τον τουρισμό και τις συνθήκες εργασίας. Λοιπόν, λέει ο Φώτης, καλημέρα παιδιά από Καβάλα. Είναι ντροπή και ξεφτύλα αυτά που ακούμε. Δεν τολμούν, λέει, να κάνουν αυτοψία. Οι παραλίες ελέγχονται από οργανώσεις και ξέρετε τι εννοώ. Έλεγχο, λέει, κάνουν τον Οκτώβριο.
1: Εγκληματικές οργανώσεις, αυτό εννοεί.
0: Ναι.
1: Εφόσον δεν υπάρχει κράτος εδώ πέρα να ελέγξει τις καταγγελίες που γίνονται, εφόσον μέσα στην πόλη. Άκου τώρα. Η Ρόδος, ανακοινώθηκαν πρόσφατα κάποια στοιχεία, 1.250.000 επισκέπτες από το εξωτερικό έφτασαν μόνο τον Ιούλιο στην Ρόδο. Στην καρδιά λοιπόν της πόλης της Ρόδου.
0: Η παραλία Έλλη που λέει είναι δίπλα. Είναι ακριβώς όπως λέει, λίγα μέτρα από το αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν,
1: και υπάρχουν εταιρείες που δεν έχουν καμία άδεια, λειτουργούν εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί εδώ και 3 χρόνια το δίκτυο Ομπρέλα στη Ρόδο έχουν πρωτοστατήσει για το κίνημα, στο κίνημα των ελεύθερων παραλίων. Αρκετοί τους έχουν μιμηθεί. Το ίδιο έχει συμβεί και στην Πάρο, το ίδιο έχει συμβεί και στην Νάξο. Ωστόσο, ακόμα και αυτοί δεν, που ασχολούνται νυχθημερών, δέχονται απειλές αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν δεχτεί και μηνύσεις αυτοί οι άνθρωποι. Ασχολούνται νυχθημερών. Από την ΕΤΑΔ, κανείς δεν έχει κάνει τη δουλειά του. Εντάξει, και ήδη έχουμε απευθυνθεί στην ΕΤΑΔ.
0: Και περιμένουμε εμείς.
1: Περιμένουμε άνθρωπο, να έχουμε από την κυρία Χατζηγεωργίου, τη διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Ακινήτου Δημοσίου, μία συνέντευξη αύριο, ούτως ώστε να ξεκαθαριστούν όλα όσα ακούμε και θα συνεχίσουμε να ακούμε, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Ελένη Ανδριανοπούλου, μέλος της κίνησης Ελευθερώστε τις Παραλίες της Νάξου. Γεια σας, κυρία Ανδριανοπούλου.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Λοιπόν,
2: από το κίνημα σώστε τις παραλίες της Νάξου.
1: Σώστε τις παραλίες, όχι ελευθερώστε, το ίδιο πράγμα είναι όμως. Και δεν ξέρω αν ακούσατε την συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Ιάκωβο Γρίλη από την Ρόδο.
2: Δυστυχώς όχι, δεν την άκουσα.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση στην Νάξο όσον αφορά όχι μόνο τις παραβιάσεις νομοθεσίας από τους επιχειρηματίες, αλλά κυρίως από το πώς υποδέχονται οι αρμόδιοι τις καταγγελίες που κάνετε εσείς.
2: Κοιτάξτε, στην Νάξο από το 2023 το καλοκαίρι μέχρι σήμερα βλέπουμε μια κατάσταση στις παραλίες η οποία είναι αποκαρδιωτική. Δηλαδή υπάρχει τεράστια κατάληψη. Α, εγώ ακούω κάτι συγχρόνως. Συγγνώμη, τώρα σας ακούω. Έχουμε μια κατάληψη της παραλίας η οποία είναι πάρα πολύ εκτεταμένη από διαφόρων ειδών έπιπλα και κατασκευές και αυτό δεν έχει αλλάξει. Έχει λίγο βελτιωθεί όσον αφορά σε κάποια σημεία που δεν είναι μέχρι το κύμα, που είναι λίγο πιο νοικοκυρεμένα τα πράγματα, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό το κύριο πρόβλημα που βλέπουμε εμείς και που έχουμε αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια. Το κύριο πρόβλημα είναι πραγματικά ξεκινάει από τον νομοθέτη. Είχαμε κάνει και εκτενές σχόλιο όταν το 2024 με το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομικών και από το κράτος, το οποίο είναι υπεύθυνο για τους ελέγχους και για τις κυρώσεις. Επειδή όλη αυτή η ιδέα του Υπουργείου Οικονομικών της εμπορευματοποίησης των παραλίων, που οι παραλίες που εμπορευματοποιούν, δηλαδή που είναι οι πιο όμορφες, δηλαδή και οι πιο πολύτιμες από άποψη ιδιοποικιλότητας, από άποψη τοπίου, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρόβλημα από την αρχή. Δηλαδή οι παραλίες οι οποίες έχουν ήδη ψιλοκαταστραφεί δεν είναι πλέον, δεν αρκούν πλέον, επεκτενόμαστε σε άλλες παραλίες που ακόμα δεν έχουν καταστραφεί.
0: Υπάρχει πρόσφορο έδαφος, λέτε, σε αυτές.
2: Ειδικά στην Άξο που είμαστε ένα μεγάλο νησί με πολλές...
0: Και με πολλές αμμουδιές, πάρα πολλές.
2: Ακριβώς, με πολλές πολύτιμες αμμουδιές, η άμμο δεν ξαναφτιάχνεται. Δηλαδή άπαξ και φύγε, έφυγε. Δεν είναι δηλαδή ένας πόρος που ανανεώνεται, να το πούμε έτσι. Είναι επιπερασμένος πόρος η άμμος αυτή τη στιγμή στις παραλίες και οι ακτές μειώνονται έτσι κι αλλιώς, γιατί έχουμε και την άνοδο της στάθμης θάλασσας και έχουμε βέβαια και λιγότερο νερό, δηλαδή λιγότερη άμμο καινούρια άμμο στις παραλίες.
0: Κυρία Ανδριανοπούλου, περιγράφεται μια αποκαρδιωτική κατάσταση, όπως λέτε, αλλά οι καταγγελίες που κάνετε εσείς ή που κάνουν άλλοι πολίτες, τι ναι. τύχη έχουν?
2: Οι καταγγελίες λοιπόν από το 2023 που ξεκινήσαμε συστηματικά με συγκεντρωτικές καταγγελίες, με συστηματικές καταγγελίες που πήγαν για την εισαγγελία, έχουν πέσει σε αυτά που δεν είναι πολύ ανοιχτά, να το πω έτσι. Δεν έχουμε δει να έχει αλλάξει κάτι, τουλάχιστον εκ του αποτελέσματος.
0: Πού τις έχετε κάνει αυτές τις καταγγελίες καταρχάς?
2: Στην εισαγγελία. Η εισαγγελία έχει από την αρχή όλο αυτό το φάκελο που έχει ανοίξει από το 2023, η εισαγγελία πρωτοτικών Νάτσου, τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, του 2023, μας είχε ενημερώσει ότι έχει ανοίξει τη δικογραφία για όλη αυτή, για όλο αυτό το φάκελο αυτής εκτεταμένης καταστροφής στις παραλίες. Όμως εκ του αποτελέσματος πάντα, γιατί δεν γνωρίζω τι έχει κάνει, τι κινήσεις μπορεί να έχει κάνει που δεν τις ξέρουμε δημοσίως, εκ του αποτελέσματος δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οπότε εκ του αποτελέσματος πάλι μιλώντας, εμείς βλέπουμε ότι οι καταγγελίες δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό έχει παίξει το ότι το Υπουργείο Οικονομικών έφτιαξε έναν καινούριο νόμο το 2024 για να βάλει μια τάξη σε αυτά που κατήγγυλαν οι πολίτες το καλοκαίρι του 2023 μαζικά και πανελλαδικά, το οποίο όμως δεν άκουσε τους πολίτες, γιατί παρενέβησαν πολλοί πολίτες, κινήματα, περιβαλλοντικές οργανώσεις για αυτό το νομοσχέδιο και δεν άκουσε καμία από τις ενστάσεις τους σε όλα αυτά που γράψανε, ενώ υποτίθεται ότι για αυτούς έγινε, έτσι, υποτίθεται ότι έγινε γι' αυτό. Όμως όταν ένα Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει την προστασία της παραλίας, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα οξύμορο. Δεν γίνεται. Για την προστασία της παραλίας λοιπόν θα πρέπει να επιληφθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο προφανώς δεν ασχολείται. Έτσι. Έχει κάπως αποσυρθεί από όλη αυτή την κατάσταση και έχει αφήσει την ΕΤΑΔ, το Υπερταμείο, το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Μας περιγράφεται τώρα μια κατάσταση πολυαρμοδιότητας. Είναι δυστυχώς μια χρόνια πάθηση του ελληνικού δημοσίου. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι εμπλέκονται σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Κανείς όμως δεν παίρνει την ευθύνη για να κάνει πράξη, μάλλον για να εφαρμόσει τους νόμους.
2: Αυτό είναι κάτι. Δεν είναι θέλημα Θεού ή πολυαρμοδιότητα. Το έχουν φτιάξει άνθρωποι και το έχουν φτιάξει για συγκεκριμένο λόγο. Ο λόγος λοιπόν είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών εξυπηρετεί το ταμείο, έτσι, το ταμείο που θα πρέπει κάπως με κάποιο τρόπο να γεμίζει, ασχέτως αν από την άλλη πλευρά τα έξοδα για να πάρει ίσως αυτά τα μισθώματα είναι πολύ μεγαλύτερα, διότι δεν έχουμε δει μέχρι τώρα κανένα λογαριασμό του τι κοστίζει όλη αυτή η διαχείριση της παραλίας και όλη αυτή η διαχείριση του τουρισμού, η οποία μειώνει τους πόρους, τους υδάτινους της παραλίας. Δεν έχουμε δει τέτοιο λογαριασμό. Εμείς βλέπουμε απλά ότι λέει ξέρω εγώ, για 100 τετραγωνικά παραλίας θα πληρώσει 2.000 το χρόνο. Συγγνώμη τώρα που λέω και το χρόνο. Δηλαδή μιλάμε για ποσά γελία.
0: Σε σχέση και με τα έσοδα γελία που έχουν.
1: Βγαίνουν σε λιγότερα από ένα απόγευμα τώρα.
2: Έτσι όπως είναι γελία τα ποσά.
1: Βγαίνουν σε λίγες ώρες.
2: Ότι ο επιχειρηματίας, βεβαίως έχει πάρα πολλά έξοδα, σεβαστώ αυτό. Αλλά πού έχετε ακούσει εσείς ένα τόσο καλό, να το πούμε έτσι, πολύτιμο τετραγωνικό μέτρο δίπλα στη θάλασσα να είναι με τέτοιες γελίες στη
1: θάλασσα?
0: Να
1: μισθώνεται, να διατίθεται μάλλον προς 100 και πλέον ευρώ, ή να σου λέει ότι εντάξει μπορείς να κάτσεις αλλά έχεις ελάχιστη κατανάλωση από το εστιατόριό μου, ξέρω εγώ, 50, 70, 80 ευρώ και το αντίτιμο που λαμβάνει το δημόσιο να είναι τόσο χαμηλό.
2: Και δεν είναι μόνο χαμηλό επειδή, ξέρω εγώ, τα νίκια των καταστημάτων είναι πολύ ψηλότερα. Είναι χαμηλό αν βάλουμε το τι κοστίζει αυτό. Δηλαδή το να εσύ να πας να πακτώσεις μέσα τις ομπρέλες, να σκάψεις, να και όλο αυτό. Τι σημαίνει όλο αυτό? Να καλέσεις ανθρώπους στην παραλία. Διότι αν βάλεις τέτοιες υπηρεσίες πηγαίνουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι από ότι όταν η παραλία δεν έχει αυτές τις υπηρεσίες, να το πούμε έτσι. Όταν τις αφήνεις και τη νύχτα και έχεις και φαγητό και σερβίρεις πάνω στην παραλία και έχεις φώτα και έχεις μουσική και όλα αυτά, αυτό σημαίνει μεγαλύτερο συνοστισμό. Δηλαδή, καλεί περισσότερου ανθρώπου να είναι εκεί πέρα όλη μέρα, και όχι απλά να κάνουν τον μπανάκι και να φεύγουν να ξεπεράσουν.
0: Τώρα, κυρία Ανδρανοπούλου, άλλες δράσεις, εκτός ότι έχετε κάνει την καταγγελία στην εισαγγελία της Νάξου, αλλά δεν έχει υπάρξει ακόμα αποτέλεσμα. Άλλες δράσεις ετοιμάζετε με την έννοια ότι το 2023, με το κίνημα της πετσέτας, όπως το αποκαλέσαμε όλοι, καλώς ή κακώς έφτασε στο θέμα σε μια κορύφωση και ασχολήθηκε ο κόσμος. Τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Και έχει μάθει και τα δικαιώματά του ο κόσμος. Έχει μάθει ότι πρέπει να υπάρχει δίωδος προς την παραλία. Έχει μάθει ότι δεν πρέπει να ανοίξει απλώς πάνω στο κύμα.
2: Αυτό το πετύχαμε, ναι. Αυτό που το πετύχαμε. Πετύχαμε η κοινή γνώμη να γνωρίζει καλύτερα τα δικαιώματά της, να γνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα, να βλέπει πράγματα και να τα καταλαβαίνει.
0: Αλλά τα τελευταία δύο χρόνια δεν ακούγεται κάτι και πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι έφτιαξε η κατάσταση. Αφού δεν ακούγεται κάτι, τα πράγματα είναι καλύτερα, θεωρούν κάποιοι. Ετοιμάζετε κάποια άλλη δράση ή σκέφτεστε να κάνετε κάτι άλλο?
2: Από το 2023 μέχρι σήμερα, εμείς ως πολίτες εδώ στην Άψο δεν έχουμε σταματήσει. Νομίζω και στην Πάρο δεν έχουν σταματήσει και στη Ρόδο δεν έχουν σταματήσει. Σε άλλα μέρη ήταν λίγο πιο αποσπασματικό.
1: Παροδικό, τέλος πάντων, το κίνημα.
2: Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι οι πολίτες να είναι κάθε μέρα στις παραλίες να καταγγέλουν. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λυθεί. Δηλαδή, η ιδέα ότι ο πολίτης είναι ο βοηθός του αστυνομικού, να το πω έτσι, είναι λάθος. Είναι από την αρχή της λάθος. Λοιπόν, εμείς είμαστε πλέον σε μια... είμαστε σε μια φάση η οποία οι άνθρωποι, είναι διάφοροι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι έχουν απογοητευτεί εντελώς, κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν και αισθάνονται ότι δεν τους βοηθάει κανένας.
1: Και ότι είναι ήδη περίεργοι, ας πούμε, και ενδεχομένως να γίνουν και δακτυλοδεικτούμενοι μέσα στις τοπικές κοινωνίες, κυρία Ανδριανοπούλου, γιατί και αυτό είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, δυστυχώς.
2: Και αυτό ισχύει, ας πούμε, άλλη η κοινωνική σύσταση στη Μύκονο, να το πούμε, που δεν υπήρξαν αντιδράσεις, και άλλη κοινωνική σύσταση στην Άξο, στην οποία...
1: ακόμα γνωρίζεστε μεταξύ σας.
2: Έτσι, που είμαστε συγγενείς και φίλοι όλοι, και τέλος πάντων τώρα αρχίζουν και έρχονται άνθρωποι επιχειρηματίες που δεν είναι από την Άξο και πηγαίνουν στις παραλίες. Δηλαδή αλλάζει η κοινωνική σύσταση, αλλά ακόμα δεν έχει αλλάξει εντελώς. Έτσι, είμαστε σε μια μεταβατική φάση. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, δεν έχουμε σταματήσει, αλλά επειδή αυτό το άκουσα τα τελευταία που είπατε, αλλά εμείς έχουμε δεχτεί μήνυση από τον Δήμο Ελλάξου και Μικρών Κυκλάδων για συκοφαντική δυσφήμιση. Δηλαδή, η ενασχόληση με αυτό το θέμα έχει ανακατέψει, να το πούμε έτσι, πάρα πολύ την κοινή γνώμη, και διαρριγνύεται η κοινωνική συνοχή εδώ. Γιατί το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του. Οπότε αρχίζουν και φαγώνονται μεταξύ τους. Τώρα,
0: μέσα σε αυτόν τον τσακωμό και τις έρηδες βασιλεύει η ανομία στις παραλίες, από ό,τι φαίνεται.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όταν ο Δήμος Νάξου αποφασίζει, αντί να συνεργαστεί, να κάνει μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση με χρήματα των φορολογουμένων.
1: Με αυτούς που καταπατούν τις παραλίες του και την δική του την περιουσία. Είναι περιουσία του Δήμου και των Δημοτών οι παραλίες,
2: ναι,
1: σε κάθε νησί.
2: Επειδή οι άνθρωποι μιλάνε και λένε, δηλαδή εγώ προσωπικά, γιατί έχω μηνυθεί και προσωπικά, επειδή έχω πει σταματήστε τις δικαστικές διαμάχες και προσπαθήστε να κάνετε την κατάσταση βιώσιμη, και να δέχεσαι μία μήνυση μετά για συκοφαντική δυσφήμιση, γι' αυτό ακριβώς που σας λέω, είναι τραγελαφικό, έτσι, είναι γελίο. Αλλά όμως σημαίνει χρόνος, σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει εγώ να κάτσω να ασχοληθώ, και βέβαια με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει ένα μέρος από αυτό που ήθελε να πετύχει μία τέτοια συκοφαντική δυσφήμιση για να θυμώσει τους πολίτες που μιλάμε. Έτσι, αυτή τη στιγμή δηλαδή, εσείς που είστε δημοσιογράφοι, μπορείτε να δεχτείτε μια συκοφαντική δυσφήμιση από το Δήμο Νάξου ή από οποιοδήποτε Δήμο, ότι κάθεστε και ασχολείστε με τους πολίτες και λέτε για τα πράγματα, ξέρω εγώ, που δεν πάνε καλά. Την άποψή μας ή τέλος πάντων την γνώμη μας, γιατί δεν λειτουργεί όλο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι τεράστιο θέμα της δημοκρατίας, αλλά σημαίνει και χρόνος. Σημαίνει και χρόνος, ελεύθερος χρόνος των πολιτών.
0: Λοιπόν,
2: οπότε,
0: και... Με την κυρία Ανδριανοπούλη ολοκληρώνεται νομίζω η εικόνα που έχουμε προσπαθήσει σήμερα.
1: Καλά, συγγνώμη,
0: να
1: αλλά η εικόνα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, γιατί είναι τεράστιο το ζήτημα σε όλη την χώρα. Μπαίνω τώρα στο MyCost, πάω σε περιοχές όπως είναι η Ανάβυσσος, η Γλυφάδα, το Πόρτο Ράφτη. Άμα δει κανείς τα πλαίσια που υπάρχουν για την νόμιμη και τα άλλες και τις ομπρέλες που υπάρχουν εκεί, εντάξει, είναι η μέρα με τη νύχτα. Δεν μπορώ να. Μάλλον θα ήθελα να δω ποια περιοχή έχει τις ομπρέλες στο σωστό πλαίσιο και θα ήθελα να δω τι θα μας πει, αν και εφόσον βγει στην τηλεφωνική μας σύνδεση αύριο, η κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου για το θέμα. Κυρία Τριανοπούλου, θα πρέπει να κλείσουμε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε.
2: Να πω κάτι για την ΕΤΑΣ.
1: Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, παρακαλώ.
2: Ναι, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα για την ΕΤΑΣ. Η ΕΤΑΣ δεν δημοσιεύει τις συμβάσεις εύκολα. Δεν μπορούμε να τις βρούμε. Δεν υπάρχει ούτε συγκεντρικωτικός πίνακας για τις συμβάσεις που έχει,
1: ναι.
2: Ούτε είναι στο MyCoast οι συμβάσεις που κάνει η ΕΤΑΣ. Επίσης δίνει άλλους όρους από ό,τι δίνει η κτηματική και ο Δήμος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν προωθεί καθόλου την διαφάνεια στην παραλία, έστω και με αυτή την εμπορική.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε ξανά σε επαφή.
0: Καλή συνέχεια, κυρία Ανδριανοπούλου.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
5: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου.
4: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
5: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
6: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metler. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Μετά από όλα αυτά, μας μένα και τρία λεπτά εκπομπή.
1: Φαντάσου. Εδώ πέρα έχουμε ξεδιπλώσει. Δεν έχουμε αφήσει και κάτι. Εργασιακές συνθήκες, αλλοιώσεις και παραποίησεις στοιχείων στις ψηφιακές κάρτες εργασίας. Ξαπλώστρες και καντίνες, οι οποίες ενώ έπρεπε να είναι τραχύλα, να μετακινούνται, να είναι τελικά αποτροχήλατος, να έχουν γίνει μόνιμες.
0: Να έχουν πίτσι μεντάκια και βασαλάκια.
1: Τι
0: και
1: άλλο.
0: Να είναι μόνιμα εκεί πέρα. Λοιπόν, τι άλλο. Αυτό που μένει είναι να έχουμε μια επίσημη απάντηση από τα χέρια των αρμοδίων για το τι συμβαίνει στις ελληνικές παραλίες. Δεν γίνεται οι ελληνικές παραλίες να είναι έρμεο και να είναι και όλοι οι λουόμενοι όμεροι επιχειρηματιών, οι οποίοι βάζουν ομπρέλες, ξαπλώστρες, όπου θέλουν και όπως θέλουν, χωρίς να σέβονται κανέναν και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε έσοδο και για το ελληνικό δημόσιο. Δεν καταλαβαίνω. Ο άλλος νοικιάζει την ξαπλώστρα 100 ευρώ, το ελληνικό δημόσιο δεν παίρνει τίποτα. Αναφορές έχουμε, θα τα ξεχάσουμε όλα. Να ξέρεις, είδες.
1: Καλά που έχουμε και εσένα εδώ και μας τα θυμίζεις όλα. Λοιπόν, ξεκινάς.
0: Ξεκινάω. Λοιπόν, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proterger.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.
1: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ, σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Πώς τα καταφέραμε τώρα από 4 ώρες εκπομπή να κάνουμε τις αναφορές 11 παρά 2 λεπτά.
0: Ξέρεις κάτι, αυτό εγώ θέλω και άλλα να πω. Θέλω και άλλα να πω.
1: Αύριο, κρατήσω Αλέξανδρε αύριο.
0: Κρατήσω, εντάξει, λοιπόν. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Και Νίκος Απρανίδης και Εύη Βουκιουκλιώτη. Τα λέμε ξανά αύριο στις 7.

0: Έλα Γιώργο.
1: Έλα Κασιανή.
0: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
1: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πουγιόπουλο.
0: Γιώργο.
1: Ναι.
0: 6-8 το πρωί.
1: Το πρωί θα είμαι.
0: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
1: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
0: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
1: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
0: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
1: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
2: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Να πω τώρα ανέκδοτο.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Του οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, ενώ επέσυσε την απειλή τρομερών οικονομικών συνεπειών σε βάρος οποιασδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στην Τεχεράνη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της τραγικής συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν από το νησί οι σωροί των τριών επιβενώντων του ελικοπτέρου. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η Άγκυρα στο μεταξύ απέρριψε τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι σχεδιάζει ανάπτυξη στρατευμάτων της στη Συρία, ενώ προηγήθηκε βομβαρδισμός που αποδίδεται στο Ισραήλ στη Συριακή αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ κοντά στα τουρκικά σύνορα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Την ίδια ώρα η Πολωνία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός, έθεσε σε εφαρμογή προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Το ένατο χρυσό του μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής θα διεκδικήσει αύριο στον τελικό των Κρήκων. Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τη ρητίδα την έκοψες. Τη ρητίδα την έκοψες.
1: Συγγνώμη, στον αέρα.
0: Τι συμβαίνει. Τη ρητίδα του την έκοψες. Δεν ξέρεις φίλτρα, μάλιστα.
1: Και εγώ δεν βάζω φίλτρα καθόλου.
0: Ναι, γι' αυτό επειδή τη μία ρητίδα λέω σε πήρα από την καλή έτσι, γωνία.
1: Και από την καλή και από την ανάποδη. Μπράβο. Από όπου και να με πάρει πλαστική θέλω.
0: Δεν θέλεις, φράπα είσαι, σου έχω ξαναπεί.
1: Φράπα είμαι, ναι. Αυτό είναι αφιερωμένο να ξέρεις.
0: Σε ποιον?
1: Σε σένα πρώτα απ' όλα. Γενικότερα όλα τα δεύτερα τραγούδια είναι αφιερωμένα σε σένα.
0: Α, ευχαριστώ.
1: Μετά το Have a Nice Day δηλαδή.
0: Που πάλι είναι αφιερωμένο σε μένα.
1: Το οποίο πάλι είναι αφιερωμένο σε σένα σε κάθε περίπτωση. Αλλά πρέπει να σου πω το εξής. Ότι κάπου πήρε το μάτι μου, επειδή σας άκουσα που το συζητούσατε, κάπου πήρε το μάτι μου τη Μαντόνα στην Πάτρα.
0: Ποια Πάτρα, παιδί μου,
1: Πάτμο. Όχι. Πάτμο.
0: Το Πα άκουσες.
1: Άκουσα μόνο το Πα. Μάλιστα. Ας μείνω ρε παιδάκι μου στον τομέα ευθύνης μου. Τι θέλω να ανοίγομαι. Ναι. Από πά σε πά το πάω όταν
0: είχε
1: αυτό.
0: Πάει Κέρκυρα.
1: Ναι.
0: Και νομίζω έκανε και τα γενέθλιά της.
1: Αχα.
0: Αν δεν κάνω παρακαλώ. Λάθος. Τι
1: ποιος?
0: Συμβαίνει.
1: Α, μάλιστα. Ναι. Ο καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες.
0: Είχε πάει Κέρκυρα.
1: Κατεβαίνω.
0: Λοιπόν, ναι. Είχε πάει Κέρκυρα λοιπόν. Mm. Και μετά πήγε στην Πάτμο. Επισκέφτηκε εκεί το σπήλαιο της αποκάλυψης.
1: Ναι.
0: Είπε. Α, είχε πάει και μετέωρα, το ξέχασα καλέ. Ξέχασα τα μετέωρα. Μετέωρα Κέρκυρα γενέθλια εκεί τα γενέθλια.
1: Ναι, ναι,
0: και μετά
1: ναι.
0: Η Βασίλισσα της Pop πήγε στην Πάτμο.
1: Λοιπόν, για βάλε λίγο κύριε Καραγευρέκη.
0: Και είπε ότι θα ξανάρθει.
1: Για βάλε λίγο κύριε Καραγευρέκη, έτσι να γουστά. Αυτό που ακούμε, βάλ τον μπροστά. Φέρ τον μπροστά. Full frame. Κάμερα σε μένα. Κάμερα στον

0: Αυτός ο τύπος με τις φοβερές και τρομερές κορώνες που ακούτε ονομάζεται Robert Plant. Το συγκρότημα που ακούτε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται και
1: συστάσεις.
0: Ναι, Led Zeppelin λέγονται.
1: Καλύτερα.
0: Ναι. Σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε τούτος εδώ ο τύπος, ο οποίος μας έχει χαρίσει απίστευτες, τρομερές, εκπληκτικές γωνιές,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στη ροκ μουσική.
1: Πολλοί ροκάδες αυτή τη εβδομάδα γεννήθηκαν, τι συμβαίνει?
0: Δεν ξέρω, είναι η εβδομάδα του ροκ, του σκληρού ροκ.
1: Έλα να ακούσουμε.
0: Ναι.

0: ο Γιάννης θα ακούσει μέχρι το χεράκι έβλεπε.
1: Ούτε χεράκι, ούτε ποδαράκι, ούτε τίποτα.
0: Πολύ ωραίο. Μέχρι και το φινάλε πολύ ωραίο.
1: Καταπληκτικό. Δεν το συζητάμε. Τραγουδάρα. Όπως και αυτό είναι τραγουδάρα.
0: Όπως και αυτό τραγουδάρα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει.
1: Με συνέστημα. Για πες. Ναι.
0: Ναι, σήμερα γιορτάζουν πάρα πολύ.
1: Για πες.
0: Θες να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Ηλιόδωρος, Λιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα, Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα, Σαμουήλ, Σαμουηλία, Σαμάνθα, Ορέστης, Ορεστιάδα, Ορεστία. Πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Τον θυμάσαι αυτό τον παγάσα?
0: Προφανώς τον θυμάμαι.
1: Για δώσε ένα παγάσα.

0: Σαν σήμερα λοιπόν στις 20 Αυγούστου του 1949 γεννήθηκε ο Νικόλαος Ασημόπουλος.
1: Ασημόπουλος.
0: Αυτό είναι το πραγματικό του όνομα. Το Νικόλα του Άσημου. Νομίζω ότι είναι ο πιο διάσημος μπαγάσας εδώ στη χώρα μας. Ας τον ακούσουμε.
2: Τραγούδια διαμάντια.
0: Δεν το συζητάμε.

0: Λοιπόν, κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Πρώτη φορά το μεταξύ, θυμήθηκα τώρα, συγγνώμη, που άκουσα.
0: Ναι.
1: Τραγούδια, ήμουν κατασκήνωση, πολύ μικρή. Τώρα, πρώτη, να σήξουμε ότι δεν θυμάμαι, κάπου εκεί τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Μου το είχαν βάλει να το ακούσετε μεγαλύτερα παιδάκια. Είχα ενθουσιαστεί, το θυμάμαι σαν τώρα που ήμουν ένα βράδυ.
0: Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος όταν έχει. Όταν έχει πάθος, όταν έχει ψυχή, με μία κιθάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι απλά. Για δεν υπήρξε κατεργάρι.

0: Ήρθει πριν ακόμα.
1: Πολλές καλημέρες.
0: Έτσι ακριβώς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανταποδίδουμε. Ασφαλώς θα πορευτούμε με τα μηνύματά σας. Ασφαλώς έχουμε και συνεντευξιαζόμενους. Ασφαλώς έχουμε και τα θέματα της επικαιρότητας. Μαζί θα χαρτογραφήσουμε την επικαιρότητα έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί το τελευταίο 24ωρο. Θέλουμε από εσάς να μας δώσετε τον παλμό της πόλης σε μια ηλιόλουστη πρωτεύουσα.
1: Και εκτός πόλης.
0: Έτσι
1: όλοι. Εδώ σου είπα μέχρι και εμπλό μας ακούνε.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι. Να έχετε καλά ταξίδια, καλή επιστροφή όσοι επιστρέφετε. Καλό ταξίδι και καλά να περάσετε όσοι φεύγετε, γιατί υπάρχουν και αυτοί.
1: Ναι. Πιο τυχεροί.
0: Γιατί έχω την εντύπωση ότι οπουδήποτε και να πάτε, σε αυτή τη χρονική στιγμή θα τα βρείτε όλα κάπως λιγότερο, ρε παιδί μου, με λιγότερο κόσμο.
1: Λιγότερο συνωστισμό.
0: Βέβαια. Λιγότερο συνωστισμό, ασφαλώς, και θα περάσετε.
1: Εγώ έβλεπα κάποια μικρά νησιά.
0: Ναι, όπως.
1: Εντάξει, φαντάζομαι το έχουν δει πολλοί ακροατές και ακροατρεις. Όπως τα Κουφονίσια, για παράδειγμα.
0: Ναι. Το οποίο έμαθα πρόσφατα ότι είναι ένα το Κουφονίσι και το άλλο Κουφονίσι έχει μόνο μία ταβέρνα λύση.
1: Σωστά. Ναι. Λοιπόν.
0: Δεν σε μαθαίνει κανείς στα 50 του.
1: Λοιπόν. Έχει πάει Γιάννη μου στο Κουφονίσι. Παπαδάκι δεν έχει πάει στο Κουφονίσι, είναι σαφές.
0: Αν λοιπόν είχα πάει στο Κουφονίσι, φαντάζομαι θα το ξέρω.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω τι έχει γίνει φέτος. Αλλά έχει, ρε παιδί μου, έβλεπα κάτι εικόνες. Την περίφημη αυτή την παραλία, την Ιταλίδα. Μιλάμε κυριολεκτικά, η πετσέτα είναι πάνω στην άλλη. Και την τελευταία φορά που είχα πάει, το οποίο είναι πριν 8 χρόνια, ήταν έτσι τα πράγματα. Αλλά τώρα οι εικόνες που είδα είναι ακόμα χειρότερες. Δεν ξέρω να αντέχει. Έχουν βέβαια φτιαχτεί κάποιες υποδομές, αλλά παραλίες δεν μπορούν να φτιαχτούν, παιδιά, άλλες. Οπότε, δηλαδή, στο κομμάτι των υποδομών υπάρχει μεγάλη βελτίωση. Γιατί τότε δεν είχε και πολλές υποδομές για να υποστηρίξει τόσο πολύ τουρισμό. Αλλά παραλίες με αποτέλεσμα να έχει πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι κάπου σε κάποια μικρά νησιά, όταν έχει τόσο πολύ κόσμο, χάνεται και η ομορφιά του.
0: Είναι γεγονός αυτό το οποίο λες.
1: Ναι, το λέω. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται άσχημο αυτό που λέω, αλλά.
0: Όχι, άσχημο, ξεάσχημο, ξέρεις. Όταν είναι η πραγματικότητα, την οποία πρέπει αυτή την πραγματικότητα να τη βλέπουμε, να τη χαρτογραφούμε, να τη σχολιάζουμε, γιατί ναι, είναι η χώρα μας μια αμυγός τουριστική χώρα. Έχει και άλλα πράγματα τα οποία είναι αμυγός η χώρα μας. Παρ' όλα τα αυτά, ο τουρισμός είναι ένα από τα μεγάλα.
1: Είναι βαρχίδα,
0: από τα μεγάλα όπλα τα οποία έχει στη φαρέτρα τη όσον αφορά και στις. Και στα οικονομικά,
1: ναι,
0: στα έσοδα.
1: Ναι, στο κομμάτι
0: βεβαίως,
1: στο οποίο συνεισφέρει ο τουρισμός, το ΕΠ, προφανώς. Και αυτό είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα κατά μία έννοια, γιατί είναι απόλυτα εξαρτώμενο.
0: Σωστό.
1: Ο τουρισμός υπάρχει ένα, ξέρεις, είναι, επηρεάζεται πάρα πολύ από τις διεθνείς κρίσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, όπως μια και αναφέρθηκε σε κρίσεις, εμένα θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω. Εκτός του ότι έχουμε τα στοιχεία του πληθωρισμού, που φαίνεται ότι πάει καλά σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης και με το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πληθωρισμός στη χώρα μας. Εγώ οφείλω να σας πω ότι δεν το έχω καταλάβει.
1: Ούτε ο κύριος Ραυτόπουλος μας έλεγε χθες ότι το έχει καταλάβει.
0: Ναι, δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα, το ότι δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Πάντως είναι τα στοιχεία που ο κύριος. Γιατί έκανε δήλωση και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, είπε ότι δεν πανηγυρίζουμε, δεν εφησυχάζουμε. Σχολιάζοντας την αρνητική πορεία του πληθωρισμού των τροφίμων τον Ιούλιο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο 27 χωρών, είναι στο 3% ο πληθωρισμός. Πάντα συγκριτικά ο Ιούλιος του 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026, έτσι.
1: Α, με τον Ιούνιο, σε μηνιαία βάση.
0: Σε μηνιαία βάση πάει. Στην Ευρωζώνη είναι 2,9%, έχει μία αύξηση από 2,8% τον Ιούνιο.
1: Μάλιστα.
0: Στη χώρα μας λοιπόν είναι 2,7%, θεωρείται μία σημαντική αποκλιμάκωση από το 3,9% του Ιουνίου. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Για ποιο λόγο εμείς αυτό δεν το έχουμε αισθανθεί?
1: Ναι.
0: Έχουμε μείωση του πληθωρισμού. Πάρα πολύ ωραία. Θα αισθανθούμε αυτή τη μείωση, πώς να το πω, αναδρομικά.
1: Τι να σου πω.
0: Γιατί από Ιούνιο μέχρι Ιούλιο δεν είδαμε κάποια διαφορά. Εγώ τουλάχιστον δεν αντιλήφθηκα κάποια διαφορά. Τι να σας πω τώρα.
1: Λοιπόν,
0: okay.
1: Μια που συμφωνώ μαζί σου 100%. Εν τω μεταξύ, το λέγαμε και χθες ότι απομένουν λίγες μέρες, περίπου 10 μέρες. Μέχρι για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει αυτή η λίστα των προϊόντων. Οι μειώσεις αγγίζουν σταθμικά το 7%. Και οι πληροφορίες από την αγορά.

0: Αναφέρουμε ότι οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5-2%. Αναμένεται να διαβρεθεί
1: θολώ
0: η λίστα.
1: Θολώ λίγο εγώ το βλέπω, τουλάχιστον έτσι όπως μας τα είπε χθες ο κ. Ραυτόπουλος. Ναι. Εμένα μου φαίνεται λίγο θολό. Μακάρι να κάνω λάθος.
0: Πάντως θα προσθεθούν και άλλα προϊόντα. Λοιπόν, οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία μέχρι στιγμής ανέρχονται περίπου στους 1.100. Είναι κωδικοί, έτσι.
1: Ναι.
0: Και αν επιβεβαιωθούν σε αυτή τη τιμή ότι θα προσθεθούν νέα προϊόντα, θα φτάσουμε περίπου στους 1.500 κωδικούς. Μιλάμε για κωδικούς προϊόντων για κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφτικά στροφές, καφές, τι άλλο, απορριπαντικά, σχολικά είδη. Δηλαδή καθημερινές ανάγκες. Αυτά θα δούμε τώρα, ναι. Βεβαίως. Στο χθες πάντως στην πλατφόρμα το πόσο κάνει.
1: Στην πλατφόρμα την κανονική, έτσι. Την πόσο κάνει.
0: Ναι, ποια.
1: Γιατί μπερδεύω εγώ τις διάφορες πλατφόρμες.
0: Όχι, το πόσο κάνει. Ναι. Υπήρχε ένα πακέτο μακαρόνια. Μιλούσαμε ναι. Και το απόγευμα μετά με τον κύριο Ραυτόπουλο. Υπήρχε ένα πακέτο μακαρόνια. Πολύ γνωστής εταιρείας. Σε ένα σούπερ μάρκετ. Το οποίο είχε το 1,077. Τα χάσει τον ελληνικό τα νούμερα, αλλά όμως δεν τα θυμάμαι.
1: Μα τα είπε στον αέρα.
0: Ποια, όχι. Μετά ήταν, αφού με πήρε και μου το έπαιρνε.
1: Άλλο, καινούριο.
0: 0,77. Λοιπόν, και μετά μου είπε για ένα, αφού μου λέει μπες τώρα να το δεις. 0,77.
1: Ναι.
0: Το 1 και η οικογενειακή συσκευασία ήταν 3,40. Δηλαδή αν αγόραζες τα τεμάχια έβγαινε πιο φτηνά από την τετράδα, από την προσφορά.
1: Πρώτη φορά ξανά
0: έβγαινε 3,08 αν θυμάμαι καλά, ναι. Απ' έξω το 4x0,77 αν κάνω σωστά την...
1: Όχι, πολύ σωστά. Πολλαπλασιασμό.
0: Το πολλαπλασιασμό, αλλά δεν
1: έκανε πάρα πολύ σωστά. 3,721. Άρα λοιπόν είναι πιο φτηνά από το 3 τόσο το οποίο λες.
0: 3,08 αντί για 3,40.
1: Λοιπόν,
0: αυτό σου έχω πει, το έχω δει και με τις σοκολάτες εγώ στο σούπερ μάρκετ. Γιατί αγοράζω το Σοκράτη συγκεκριμένη σοκολάτα και το μονό είναι.
1: Ναι.
0: Είναι, ουσιαστικά η μονή βγαίνει πιο φτηνή από την τριάδα.
1: Λοιπόν, να ξέρεις ότι είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, ειλικρινά.
0: Ναι.
1: Τώρα καταλαβαίνω, δεν θα ξαναπώ κακιά κουβέντα για αυτό το θέμα. Δηλαδή, ας πούμε, και διάφορες έρευνες τις οποίες υπάρχουν. Ότι να λέει, 30-άριδες, 35-άριδες. Γυναίκες και άνδρες ξαναγυρίζουν
0: στο πατρικό,
1: ξαναγυρίζουν στο σπίτι του μπαμπά και της μαμάς. Τι να πεις.
0: Ναι.
1: Τι να πεις όταν το ίδιο πράγμα κάνουν και γαλαζοέματοι.
0: Α, προσπαθούσα να καταλάβω τώρα πού το πήγαινες.
1: Και είμαι πολύ στεναχωρεμένος.
0: Πού το πήγαινες, ναι. πού το πήγαινες.
1: Ο Χάρι και η Μέγαν.
0: Μεγάλη είδηση, Ο Χάρι και η Μέγαν. Επιστρέφουν στη Βρετανία. Επιστρέφουν
1: στο φτωχό σπίτι.
0: Μόνιμα στη Βρετανία μετά
1: στο
0: από 6 χρόνια.
1: Μετά από 6 χρόνια επιστρέφουν στο πατρικό τους.
0: Μιλάμε για πολύ μεγάλη ανατροπή στην βασιλική οικογένεια. Οι βρετανικές ταμπλόι θα γίνεται χαμός εκεί πέρα.
1: Κατά
0: την Daily Mail, Sun Mirror, χαμός θα γίνεται.
1: Θα τα ξαναβρουν.
0: Οι συντάκτες έχουν πάρει φωτιά.
1: Θα το ξαναβρουν το φτωχικό πατρικό όπως το άφησαν.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Είναι το κάστρο του Ίνσδορ.
0: Το παρασκήνιο λέει ότι η απόφαση την πήραν σχετικά πρόσφατα. Το είχαν συζητήσει, λέει, και στο παρελθόν να περνούν περισσότερο χρόνο στην Βρετανία. Τελικά πήραν απόφαση να πάνε μόνιμα. Είχαν επισκεφθεί, λέει, τη Βρετανία τον περασμένο Ιούλιο. Και αυτό φαίνεται ότι ήταν καθοριστικό. Είχαν περάσει και ο Χάρι Μέγαν και τα παιδιά χρόνο με τον βασιλιά Καρόλ, έχουν φτιάξει οι σχέσεις, συναντήθηκαν και με συγγενείς από την πλευρά της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Τέλος πάντων, όλη αυτή η επαφή με την οικογένεια φαίνεται ότι ενίσχυε όλη αυτή τη διάθεση για να έρθουν για την επιστροφή στις ρίζες. Οπότε πήγανε μετά και κάνανε βόλτα γενικότερα στην Ευρώπη, πήγανε στην Πορτογαλία, πέρασαν πολύ καλά. Οπότε
1: Μου θυμίζει την οικογένεια Πορτοκάλος.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. κατάφεραν και μονιάσανε σε ένα μεγάλο πασχαλινό τραπέζι.
0: Υποτίθεται ότι λένε ότι γιατί υπήρχαν διάφορες φήμες ότι δεν συνδέεται με προβλήματα που είχαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουν γραφτεί πάρα πολλά.
1: Ότι χρωστάνε τις Μιχαλούς, εννοείς.
0: Όχι, παιδί μου, ότι δεν είναι διάφορα πράγματα, τέλος πάντων. Είναι τώρα
1: μην πούμε σε αυτά τα τετριμένα. Δεν έχουν να πληρώσουν ούτε το ταξί, εννοείς.
0: Δεν είπε κανείς τέτοιο πράγμα. Όχι, ότι δεν έχουν να πληρώσουν. Αλλή μόνο τώρα, σιγά μην πάρουν και επιδόματα. Θέλουν όμως να είναι πιο κοντά στην Ευρώπη και στην οικογένεια του Χάρη και να προσφέρουν και στα παιδιά καλύτερη εκπαίδευση στο βρετανικό σύστημα. Ήδη ψάχνουν σχολεία, όλα αυτά και τέτοια.
1: Λες να ζητήσουν να έρθουν στην Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω που θα μείνουν όμως. Αλλά όχι στο Λονδίνο. Κάπου θα βρεθεί.
1: Πού θα πάνε, σε Σκωτία.
0: Στην Βρετανική Ήπεθρο. Δεν ξέρω τώρα που ακριβώς.
1: Στο Stonehenge.
0: Κάπου θα βρουν.
1: Σε κάθε περίπτωση, μήπως θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα επειδή θα περνάνε δύσκολα. Μήπως θέλουν να μπουν στη διαδικασία του Diesel Pass.
0: Θα μπορούσαν. Θέλουν μια πιο ήρεμη ζωή στη Βρετανική Επαρχία και όχι στο Λονδίνο. Πάντως ούτε στην Καλιφόρνια που.
1: Η Καλιφόρνια ήταν, δεν ήταν στη Νέα Υόρκη.
0: Όχι.
1: Α, ήταν Καλιφόρνια. Α, τόσο μακριά είχαν πάει. Είχαν πάει στη Δυτική Ακτή. Όπου τώρα στεναχωρέθηκα διπλά. Όχι τίποτα άλλο. Είναι και πιο ακριβό το ταξίδι, κατάλαβες, Καραγευρή. Και
0: πάντως ο Βασιλιάς
1: Κάρολος είναι ένα τσου.
0: Ο Βασιλιάς Κάρολος λέει ήταν μεγάλη έκπληξη γι' αυτόν, δεν το περίμενε.
1: Ναι.
0: Να δούμε όμως τι θα γίνει με τον Βίλιαμ, κατάλαβες, γιατί τώρα δεν σημαίνει ότι επειδή επέστρεψε ο Χάρη. Θα φτιάξω το αυτομάτο σε σχέση με τον Βίλιαμ. Πρέπει να χρειάζεται δρόμο μέχρι να αποκατασταθούν.
1: Εντάξει, και να δούμε τι θα γίνει ανάμεσα στι δύο νύφες.
0: Αυτό κι αν πρέπει να δούμε. Λοιπόν.
1: Γι' αυτό σου λέω, παιδί μου, ελληνική οικογένεια.
0: Ξέρουμε,
1: παιδιά... Αυτά τα οποία τραβάμε, αυτά τα οποία γίνονται εδώ με την Πεθερά, με την νύφη, με οι νύφες, τον Ατάλο, οι μπατζανάκηδες και όλα τα σχετικά.
0: Τίποτα. Εδώ καταλαβαίνει. Τώρα είναι. Τώρα θα... σου λέω, είμαι σίγουρη τα βρετανικά ΜΜΕ γίνεται χαμό. Έχουν ανακληθεί άδειε.
1: Βρε λε να είμαστε όλοι εμεί γαλαζόμενοι.
0: Είναι σίγουρο ότι έχουν ανακληθεί άδειε. 100%.
1: Εντάξει, εδώ γίνεται ανάκληση αδειών όσον αφορά στους δημοσιογράφους. Όταν γίνεται κανένας πόλεμος, τίποτα πρόωρες εκλογές και όλα τα σχετικά. Στην Βρετανία, όταν έχει. Αυτό.
0: Παίζει παντού. Πρώτο
1: νόμιζα
0: θέμα.
1: Ότι μου στείλες βασιλικιά πρωί-πρόηρεση.
0: Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή.
1: Και για τη νέα πρόκληση, Στεφανία, αν μου επιτρέπεις, της Τουρκίας απέναντί μας όσον αφορά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακόμα και αυτό τους ενοχλεί. Ακόμα και αυτό τους ενοχλεί. Συγκινήθηκες?
0: Όχι, δεν συγκινήθηκα, έβηξα. Λοιπόν, και επίσης θα μιλήσουμε στη συνέχεια και για την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει γίνει χαμός από χθες αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο, η οποία είναι αρνητική. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το στέλνει όχι στην επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων.
1: Μπήκε η ταφόπλακα, θα πω εγώ, σε αυτό το κομμάτι. Διότι κάποιοι περιμέναν ότι θα ήταν διαφορετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και εδώ μιλάμε για απόφαση όχι κάποιου τμήματος, αλλά της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να δούμε. Γενικότερα, το Συμβούλιο της Επικρατείας
0: αναφέρεται στη δημοσιονομική πορεία της χώρας.
1: Θα τα πούμε αμέσως μετά και θα τα αναλύσουμε.
0: Μετά με τον κύριο Μητρόπουλο.
1: Λοιπόν, δικό σας, κύριε Καραγευρέκη.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου.
5: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
4: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
2: Λατό FM στους 103,3.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
13: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
14: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
15: Μάμα μία!
14: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: εδώ είμαστε λοιπόν στα 34 λεπτά μετά τις 11 η ώρα το πρωί. Και τι όμορφα που περνάμε με τα μηνύματάκια σας, πρέπει να σας πούμε. Κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Στο ρύθμιση, στη ρύθμιση των ήχων ο Γιάννης Καραγευρέκης και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύη Βουλιώτη. 2.11.208.200 και το τηλέφωνο επικοινωνία. Μέλη μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagirialfm.gr. Σωτήρης Τριφυλάρα, γιατί λέει Σπύρο, καλέ μου άνθρωπε, ρεμπρό μου, αύριο θα παίξουμε κλαρίνα για να ακούει το κορίτσι μας η Αμαλία που είναι διακοπές. Με βάλατε κλαρίνα.
0: Όχι, βάλαμε κλαρίνα την προηγούμενη Παρασκευή που ήταν παραμονές 15 Αυγούστου. Τριφυλάρα μου. Μπρο μου δεν είναι για χόρταση. Δεν, εντάξει, ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα. Πρώτα
1: τι
0: απ' όλα.
1: Θα μου βάλεις κλαρίνα.
0: Θέλεις κορίτσι μου κλαρίνα. Κλαρίνα αύριο, Καραγευρέκη. Δεν θα είσαι εδώ. Δεν θα βάλω κλαρίνα.
1: Γιατί ο Καραγευρέκης ήταν σίγουρο ότι θα βάλει κλαρίνα. Δηλαδή, αν για κάποιον ορκιζόμουν, θα ήταν ο Καραγευρέκης.
0: Και εγώ και για αυτόν και για μένα. Λοιπόν,
1: έγινε χαμός εδώ μεταξύ, πανηγύρι στο αντίριο.
0: Ναι, στο αντίριο.
1: Ναι, ένα άγριο ξύλο σου λέει.
0: Άγριο ξύλο.
1: Τραπέζια, καρέκλες, δεξιά-αριστερά εκτοξεύονταν.
0: Είναι κανένα καινούριο έθιμο εκεί, τι ακριβώς γίνεται.
1: Καλά, γενικά στα πανηγύρια κάποιες φορές έτσι ανάβουν λίγο τα αίματα. Αλλά λέει το συγκεκριμένο γινόταν. Γίνεται χαμός το. Είναι πολύ δημοφιλές το πανηγύρι, δεν είχαν καταγραφεί όμως τέτοια περιστατικά στο παρελθόν.
0: Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίζελντορφ, ο οποίος μας στέλνει το μηνυματάκι του και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα στον Γιάννη τον ταξιτζή μας από την Πεύκη. Θυμάστε, λέει, που είχε βρεθεί ένα καταπληκτικό ψηφιδωτό στην Ευρυπίδου μεταξύ Αιώλου και Αθηνάς. Ξέρουμε την τύχη του, γιατί έχει σκεπαστεί το σημείο.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Για κάτσε, να το ψάξουμε.
1: Ναι, δεν το ξέρω τι έχει γίνει.
0: Ναι, γιατί δεν.
1: Σκεπαστεί το σημείο.
0: Αυτό το
1: πριν από λίγο καιρό, σε κάποια έργα ήταν αυτό, είναι. Κάποια έργα κάνανε νομίζω και το είχαν βρει. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Τυχαία που
0: φαντάζομαι ότι η αρχαιολογική υπηρεσία θα έχει μεριμνήσει, ρε παιδιά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον μα το λέει ο Γιάννης, θα το ψάξουμε.
1: Υποτίθεται ότι είχε αποκαλυφθεί σε λωτυχία κάνανε έργα, αλλά δεν ξέρω. Ναι. Τι... Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα ότι το έχουν έχει. Το κάλυψαν. Ναι. Μου φανεί. Πολύ περίεργο.
0: Ναι, πρώτη φορά ξανασημαίνει σε αυτή τη χώρα. Από πα επάλλη.
1: Όχι, εσύ, μήπως. Γιατί αυτό που μπορεί να γίνει καμιά φορά.
0: Το παπάκι πάει στην ποταμιά, να πει.
1: Γιατί και τότε θυμάμαι πως γίνει και πολλές φορές. Είναι ότι εξετάζεται να μεταφερθεί η απόσπαση του ψηφιδωτού κάθε φορά και η μεταφορά του για μελέτη
0: αυτό
1: και να διατηρηθεί.
0: Αυτό
1: για να διατηρηθεί με ασφάλεια κάπου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Λοιπόν, ο Τέλης από το Σίδνεϊ, καλημέρα, καλησπέρα. Ναι, σωστό. Καλησπέρα, παιδιά, και καλό πρόγραμμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ.
1: Αριστοτέλη,
0: είναι ο πρωινός τύπος. Ο real blogger. Να σε καλά, ρε άντρουφουλη. Παπαδάκη λέει: τραγουδάρες είναι τραγουδάρες όταν δεν τις φάζεις.
1: Πες τα real bloggers, ευχαριστώ.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, αλλά είναι του ενημερωτικού το πρόγραμμα.
1: Real Blogger, σε παρακαλώ, στείλε ένα μήνυμα και πες ότι δεν πειράζει να μην λέμε ειδήσεις πάνω στις τραγουδάρες. Σε παρακαλώ
0: πολύ.
1: Δεν
0: πρέπει, παιδιά, όλα είναι τραγουδάρες όμως. Οπότε τι θα κάνουμε, θα σταματήσουμε να λέμε ειδήσεις. Δεν ξέρω πώς το πω. Πείτε μου, ωραία, δώστε μου μία μέση λύση και εγώ θα την τηρήσω σήμερα και αύριο. Που είναι καθαρά. Κάνε κουμάντο εσύ.
1: Που είναι καθαρά.
0: Καθαρά οι δικές σου εκπομπές, ρε παιδί μου. Γιατί είναι οι δύο τελευταίες εκπομπές.
1: Έλα, καθαρά. Λέω που είναι καθαρά.
0: Ναι, καθαρά Δευτέρα.
1: Καθαρά.
0: Εννοώ από την άποψη ότι εντάξει, η αυριανή ημέρα θα είναι μια ιδιαίτερη έτσι ημέρα. Διότι εντάξει.
1: Θα φιληθούμε,
0: θα αγκαλιαστούμε.
1: Δεν θα ξαναβρεθούμε ποτέ.
0: Δεν είναι αυτό, ωραία, αμέσως εσύ δεν θα ξαναβρεθούμε ποτέ. Ραδιοφωνικά τουλάχιστον για αυτή τη σεζόν. Βέβαια ποτέ δεν ξέρουμε και το τέλος της σεζόν τι γίνεται, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά όπως και να το κάνουμε, εσύ πηγαίνεις εκεί αργά τα απογεύματα, εγώ αργά τα πρωινά.
1: Αργά, νωρίς τα απογεύματα.
0: Όχι, αργά τα απογεύματα.
1: Δεν είναι και αργά 5 η ώρα το απόγευμα.
0: 7 η ώρα που τελειώνεις είναι αργά το απόγευμα. Δεν είναι αργά το απόγευμα, αρχίζει το βραδάκι, ρε φίλε. Πες ρε καράγια, ρε Κυπριακή.
1: Απόγευμα.
0: Απλά κοιτάω την απόσταση από την ώρα που θα ξεκινάω εγώ μέχρι την ώρα που θα τελειώνεις εσύ και μου φαίνεται, δεν ξέρω, διαφορετική ημέρα.
1: Εντάξει, αυτό από αυτή την άποψη ναι.
0: Είναι διαφορετική ημέρα. Λοιπόν, ο Παράσχος λέει καλημέρα όλη μέρα στην παρέα μας.
1: Για να δω και τις φωτογραφίες του Παράσχου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις μουσικάρες και ειδικά για τον αγαπημένο Νικόλα. Νικόλα
1: κάθε μέρα δουλεύει ο Παράσχος.
0: Αγρότης.
1: Κάθε μέρα.
0: Και επειδή το έχω σύστημα, λέει, ξέχασα τις φωτογραφίες και μας έχει στείλει εδώ με τα μπέλια του, με τα σταφύλια του. Λοιπόν, Να έχεις πάντα καλές οδιές, αδερφέ.
1: Ναι.
0: Και εσύ και όλοι οι αγρότες, καλές οδιές να έχετε και καλές να οδιές. Πουλάτε στην τιμή που αρμόζουν στα προϊόντα σας.
1: Μας γράφει η Στέλλα, μειώσει προϊόντα, σοκολατούχο γάλα.
0: Ναι.
1: Που παίρνω πάντα για το μικρό, από 85 λεπτά πήγε 90. Λίγο πριν φύγω, δηλαδή πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου. Άρα, ο ΑΕΟ. Λοιπόν...
0: Έχουν αρχίσει οι ακροατές και οι ακροάτριες και χρησιμοποιούν πάρα μα πάρα πολύ συχνά πλέον και το application του Real και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Ένα λεπτάκι, ο Μπάμπης, μέσω λοιπόν του application του real.gr μας θέλει ένα μήνυμα και λέει: ήθελα να κάνω μια καταγγελία για την ασυνδοσία που επικρατεί πλέον στα νησιά. Αναφέρεται στην Πάρο, δεν θα πούμε ασφαλώς το εστιατόριο, το καταλαβαίνεις, καλέ μου Μπάμπη.
1: Wow.
0: Ζητάνε 100 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση το άτομο. 100 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση το άτομο.
1: Στο
0: τι
1: εστιατόριο.
0: Θα φάμε, ρε παιδιά.
1: Δεν το, δηλαδή είχα φτάσει μέχρι τις ξαπλώστρες, δεν ήξερα ότι έχει και στο εστιατόριο. Θα μου πεις αν έχεις ξαπλώστρες, ναι. Γιατί να μην έχεις εστιατόριο.
0: Δεν είμαι, λέει, τουρίστα στο νησί και ξέρω ότι αυτό ξεκίνησε φέτος, παρά το ότι μου ισχυρίστηκε η υπεύθυνη ότι ισχύει από πέρυσι. Έκλεισα τραπέζι για την κόρη μου και 4 φίλες της και χωρίς να με ενημερώσουν τηλεφωνικά, όταν φτάσανε τους είπαν ότι οφείλουν να καταναλώσουν 100 ευρώ το άτομο. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά αντίστοιχα παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα από κακούς επαγγελματίες που πάνε να κάνουν αρπαχτή λόγω του ότι υπάρχει μεγάλος όγκος ευκατάστατων τουριστών που τα δίνουν τα λεφτά.
1: Τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και αλλού. Υπάρχει, υπάρχουν και σε ξαπλώστρες υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση, είπα 30 ευρώ. Μετά το θυμήθηκα. Σε beach bar που έχει και κρεβάτι, π.χ. μπορεί να είναι 80. Επειδή είναι το κρεβάτι, είναι αυτό το σπιτάκι που, πώς να το πω, με την πέργολα από πάνω που έχει τα σεντόνια, τα υφαντά. Λοιπόν, και στη Μύκονο επίσης, αλλά στη Μύκονο πάρα πολλά χρόνια αυτό. Σε πάρα πολύ γνωστά μαγαζιά που είχε ελάχιστη κατανάλωση, είχε 100 και πολύ παραπάνω, αλλά είναι αστείο τώρα.
0: Πέρυσι, ένας κοινός μας γνωστός, ο οποίος είχε πάει στο Μόντε Κάρλο, όταν επέστρεψε, μας είπε το εξής. Γιατί με το που ακούσαμε Μόντε Κάρλο και όλα εκείνα τα μέρη, λέμε εντάξει ρε παιδί μου, πώς πρέπει να σου κόστησε ο κούκος αηδόνι. Και μας είπε το εξής. Ότι λόγω του ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ένας απίστευτος κορεσμός και ζητούσαν και χρέωναν εκεί οι Μοντεκαριανοί, χρέωναν όσα τους έλειπαν.
1: Ναι.
0: Έφτασε σε ένα σημείο να υπάρχει απίστευτη πτώση στην τουριστική προσέλκυση ατόμων από άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Και αναγκάστηκαν λοιπόν πέρυσι και ήταν πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές. Δηλαδή μας έλεγε χαρακτηριστικά ότι ένα παγωτό κόστιζε στο 1/4 της τιμής από το να αγοράσεις το αντίστοιχο παγωτό, την αντίστοιχη ποσότητα, στο Μοναστηράκι.
1: Ναι.
0: Στο Μοναστηράκι είχε τετραπλάσια τιμή. Λοιπόν, όλοι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό κάποια στιγμή νομίζω ότι θα φτάσει στο άλλο άκρο. Πρέπει να το προσέξουν λίγο οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Πρέπει πραγματικά να το προσέξουν. Γιατί θα αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος να πηγαίνει σε διαφορετικούς προορισμούς. Πιο φθηνούς. Αλλά πάση περιπτώσει. Ο Γιώργος αναρωτιέται, ο πληθωρισμός λέει που από 3 κάτι πήγε στο 2,7. Ήταν 3,9. Τι σημαίνει ακριβώς? Ότι τα προϊόντα ενώ αυξανόταν 3% τον Ιούνιο, τώρα αυξήθηκαν 2,7. Δηλαδή πάλι αύξηση τον Ιούνιο του 2026. Αδερφέ μου, θα κάνεις υπομονή. Εδώ είμαστε και θα έχουμε τους ανθρώπους που θα μας πούν τι ακριβώς σημαίνει το κάθε τι. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει. Είναι η αγοραστική δύναμη που έχει ο κάθε ένας απέναντι στην πραγματική οικονομία, απέναντι στην αγορά.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν. Αλλά αυτό εμείς δεν το καταλάβαμε. Δηλαδή από το 3,9 στο 2,7.
1: Ναι, μόνο αυτό.
0: Δεν το καταλάβαμε, ρε παιδί, εγώ δεν το κατάλαβα.
1: Αυτό σημαίνει ότι αυξάνει την αγοραστική δύναμη. Ο αποπληθωρισμός ή ο αρνητικός, αλλιώς αρνητικός πληθωρισμός. Αλλά
0: δεν ξέρω. Τι να σας πω. Ίσως να μην το καταλάβαμε εμείς τόσο καλά όσο θα έπρεπε να το καταλάβουμε. Αυτά. Ο Στέλιος λέει: να σε καλά, Στέλιο μου, την καλημέρα μου. Και ο Νίκος. Είναι πολλά τα μηνυματάκια σας. Τα πήρα σβάρνα λίγο για να μπορέσουμε να διαβάσουμε όσα περισσότερα μηνυματάκια γίνεται. Λοιπόν, κυρία Κασίμη.
1: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να συζητήσουμε λίγο αργότερα για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Γιατί ο Τραμπ έχει προαναγγείλει νέα κλιμάκωση της πίεσης προς το Ιράν, απειλώντας με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις όποια χώρα προσφέρει βοήθεια στην Τεχεράνη άμεση ή έμεση. Είναι σωστόχαστρο πετρέλαιο, χρηματοδότηση, εταιρείες βιτρίνες. Λοιπόν, οι διπλωματικές προσπάθειες φαίνεται να είναι σε αδιέξοδο. Στα στενά του Ορμούζ υπάρχει νέα ένταση. Στο επίκεντρο που βρίσκονται, συνεχίζουν να βρίσκονται σε επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Και επίσης από την πλευρά της Τεχεράνη προειδοποιεί τις χώρες του κόλπου ότι όποια βοήθεια διευκόλυνση στον Αμερικανικό στρατό θα θεωρείται συμμετοχή σε αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και βεβαίως απορρίπτει τις αμερικανικές πιέσεις. Θα μας τα πει λίγο αργότερα ο κ. Παπαφλωράτος, θα μας τα σχολιάσει και θα μας δώσει εκτιμήσεις του για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πριν όμως, να σας πω το εξής.
0: Βάλεσε παρακαλώ στην εξίσωση όσοι θέλουν να στείλουν μηνύματα για τα θέματα της εκπαίδευσης και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον αρμόδιο υφυπουργό παιδείας, για να μας λύσει πάρα πολλές απορίες. Εάν έχετε λοιπόν και εσείς απορίες, ξέρετε πάρα πολύ καλά το κόλπο, στέλνετε τα μηνύματάκια σας και εμείς τα ερωτήματά σας τα μεταφέρουμε στον υπουργό.
1: Να δούμε τι θα γίνει μετά την απόφαση του ΣΤΕ, να δούμε τι γίνεται με τους φοιτητές, με τα νέα ιδρύματα, να δούμε. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργεια συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα προτέργεια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν με το προτέργεια Win More in Store. Αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερο σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους προτέργεια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.

0: Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ωραίο τραγούδι,
1: Τι
0: Ρόμπι.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Τι κρίμα που πρέπει να το πατήσουμε πάνω να το λιώσουμε γενικότερα.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, διεθνολόγος και καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Παπαφλωράτο, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Προσπαθούμε να αντέξουμε αυτό τον οριμακδό εξελίξεων.
1: Πραγματικά οριμακδό.
2: Εν μέσω Αυγούστου.
1: Βλέπετε έτσι.
0: Μας έχουν συνηθίσει οι Τούρκοι τον Αύγουστο να κάνουν διάφορα. Η αλήθεια είναι.
1: Α, για τους Τούρκους θα μιλήσουμε. Εγώ νόμιζα για την Ανατολή.
0: Η πρώτη ερώτηση είναι δικαιωματικά
1: και για τα δύο θα μιλήσουμε.
0: Ούτως ή άλλως θα μιλήσουμε και για τα δύο με τον κύριο Παπαφλωράτο.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά ξεκινάς εσύ, Στεφανία.
1: Ένα σχόλιο σας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Βλέπετε έτσι κάποιο φως στο τούνελ, έτσι, κάποια διέξοδο από την κρίση?
2: Θέλουμε να βλέπουμε φως στο βάθος του τούνελ, είναι γνωστή η δεκαετία του 80, έστω να γίνει.
0: Το θέμα είναι, μην είναι τα φώτα της Νταλίκας που έρχεται κατά πάνω μας, κύριε Παπαφλωράτε.
2: Αυτό ελπίζουμε, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν οδηγηθεί σε ένα διέξοδο. Το ζήτημα είναι να κρατηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι της διπλωματίας, να μπορέσει να υπάρξει μια συνέχιση των διπλωματικών πρωτοβουλειών των τρίτων κρατών, διότι διαφορετικά πολύ φοβούμε ότι οι εξελίξεις πλέον θα πάρουν διαφορετική τροπή και όχι ευχάριστη. Ήδη βλέπετε ότι είναι ελάχιστη η κυκλοφορία των πλοίων ευσυπλοεία στα στενά του Ορμούζ, έστω και αν διαρρέουν πληροφορίες οι Αμερικανοί ότι μέσω του νότιου διαδρόμου κάποια πλοία μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται του στενού. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια τεράστια ανομαλία. Βεβαίως η οικονομία έχει προβλήματα και αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, θα επηρεάσει όχι μόνο την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά θα ακολουθήσει έναν ντόμινο εξελίξεων που θα οδηγήσουν απόφερτα σε παγκόσμια οικονομική ύφεση.
1: Μα και ο Τραμπ τώρα αυτή τη στιγμή έχει κήρυξει έναν οικονομικό πόλεμο στο Ιράν. Έλεγα χθες ότι ενδεχομένως πλέον ο Τραμπ προσπαθεί να πιέσει το Ιράν σε οικονομικό επίπεδο και όχι σε στρατιωτικό. Λόγω και των εσωτερικών προβλημάτων που έχει στις ΗΠΑ, εκλογές, ενδιάμεσες κτλ.
2: Ο πόλεμος αυτός είναι ούτως ή άλλως αντιδημοφιλής στην αμερικανική κοινή γνώμη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι Αμερικανοί συγνώμη ήδη την απώλεια 18 νεκρών και 757 τραυματιών. Είναι ένα αρκετά μεγάλο νούμερο, ξέρετε. Γιατί όλοι αυτοί έχουν συγγενείς και ρίχνουν ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά που σιγοκαίει εναντίον αυτής της εμπλοκής. Ήταν πόλεμος, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια εμπλοκή που σημειώνεται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο κύριος Τραμπ δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πάει σε μια κλιμάκωση με τα όπλα. Και τον λέω στο λόγο ότι κινδυνεύει πρώτον αυτή η κλιμάκωση να μην έχει αποτέλεσμα στρατιωτικά, δεύτερον να εξαντλήσει την περαιτέρω αποθέματα της χώρας του και τρίτον να δει πλέον τη γιγάντωση των αντιδράσεων στο εσωτερικό της Αμερικής λίγους μήνες πριν των εκλογών. 3 Νοεμβρίου έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές. Επιλέγει αυτόν τον δρόμο που το δει πιο ασφαλή, δηλαδή να σφίξει περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό της ήδη έφραυσης ιρανικής οικονομίας, προκειμένου να κάνει τους Ιρανούς να καλθούν. Προπριών ημερών, ένας αξιωματούχος της Τεχεράνης είπε ότι εμείς μπορούμε να αντέξουμε ακόμα και μέχρι το τέλος της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Ουέ και αλίμονο, αν μιλάμε για μια παράταση της κρίσης επί 2,5 χρόνια. Ουέ και αλίμονο. Αυτό θα είναι καταστροφικό για την παγκόσμια οικονομία. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι Ιρανοί θεωρούν αυτούς νικητές. Όταν λοιπόν νομίζω ότι είσαι νικητής, δεν έχει κανένα λόγο να κάνει προφορήσει.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν που θα πάει αυτό. Πάντως έχει αρχίσει και γίνεται. Ήταν ούτως ή άλλως ο γρίφος, η εξίσωση πάρα πολύ δύσκολη για να λυθεί. Απλά όσο περνάει ο καιρός, αντιλαμβανόμαστε, κύριε Παπαφλωράτο, ότι η εξίσωση αυτή γίνεται ακόμα πιο δύσκολη.
2: Ακριβώς. Ξέρετε, σε ένα πόλεμο, αυτό που λέμε στις στρατιωτικές σχολές είναι το εξής. Σε ένα πόλεμο εύκολα μπαίνεις, αλλά δύσκολα βγαίνεις. Πρέπει να έχεις ξεκάθαρη στρατηγική τερματισμού του πολέμου. Και εδώ φάνηκε ότι οι Αμερικανοί δεν είχαν τέτοια στρατηγική.
0: Ήτανε να μην πέσει η πρώτη του φεκιά που θα λέγαμε. Από τη στιγμή που έπεσε, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
2: Ακριβώς. Όταν αυτό συμβαίνει είτε στην Ουκρανία, όπου ο πόλεμος διαρκεί περισσότερο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ξεπεράσει τη διάρκεια τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αντιλαμβάνεστε τη Μέση Ανατολή, όπου ο μόνος παράγων που λαμβάνεται σοβαρός υπόψη είναι η ισχύς, το να έχει ένα Ιράν το οποίο αντιπαρατίθεται με τις ΗΠΑ και θεωρεί αυτόν νικητή, τι μπορεί να προκαλέσει όταν τελειώσει η ανάμειξη της Αμερικής? Γιατί μην περιμένετε ότι.
1: Εννοείται και με τις άλλες χώρες του κόλπου.
2: Βεβαίως. Δηλαδή το Ισραήλ είναι αδύνατο να αποδεχθεί την ισχυροποίηση του Ιράν σε τέτοιο βαθμό. Είναι αδύνατο να δεχθεί το Ιράν να ενισχύει και πάλι τη Χεσμπάλα. Είναι αδύνατο να δεχθεί την Χαμάς. Τώρα είμαστε μια συμφωνία, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Να ξανασηκώνει κεφάλι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα ερωτήματα είναι τη επόμενη μέρα. Αλλά σε όλα παίζει ρόλο το Ιράν. Εάν λοιπόν το Ιράν, το οποίο ναι μεν τη Χαμάς την ισχύει λιγότερο, αλλά με τη Χεσμπάλα είναι, και Σμπολάχο όπως λέμε εδώ, είναι ο βασικός τροφοδότης, ο βασικός αιμοδότης, οικονομικός, στρατιωτικός, εάν μπορείς να παραμείνει στα πράγματα, είναι υπαρξιακός κίνδυνος για το Ισραήλ που ολοδεμένο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Ισραήλ δεν μπορεί να μείνει άδραντες. Να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Και υπολογίστε ότι μπορεί να λέμε ότι δεν έχει πολλά διεθνή ερίσματα, δεν θα βρει απέναντι του πολλές μουσουλμανικές χώρες, τουλάχιστον της περιοχής. Έχουν υπογραφεί οι συμφωνίες του Αβραάμ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χθες έκλεισαν εμπορικά την πόρτα στην Τεχεράνη και πολύ απότομα και αν θέλετε και με εκοφαντικό τρόπο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλη αντίδραση, τουλάχιστον στη Μέση Ανατολή, από τα μουσουλμανικά κράτη. Αν προχωρήσει μόνο του σε μια κίνηση εναντίον του Ιράν.
0: Συνεχίζοντας, κύριε Παπαφλωράτε, από την προηγούμενη ερώτηση, να το πάμε λίγο στη γειτονιά μας. Ο κύριος Ερντογάν το γνωρίζει αυτό το οποίο έχει μάθει με τον πολύ άσχημο τρόπο ο κύριος Τραμπ απέναντί μας, διότι βλέπουμε ότι κλιμακώνει ασφαλώς την ρητορική, αλλά κλιμακώνει γενικότερα και τις ενέργειές του, τις δράσεις του απέναντι στην Ελλάδα. Έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ ενοχλητικός, νομίζω ότι παρατηρούμε όλοι. Αλλά πού θα το πάει, τώρα του στέλνει και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
2: Ναι, έχουμε μια συνεχή αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έχουμε ουσιαστικά τερματισμό της πολιτικής των Ήγαμων Υδάτων. Αυτή ήταν μια τακτική κίνηση, το είχαμε επισημάνει. Ξέρετε, στις στρατιωτικές σχολές και κυρίως εμείς οι νομικοί κάνουμε διάκριση μεταξύ στρατηγικής και τακτικής. Η στρατηγική είναι μακροπρόθεσμη. Έχει βάθος δεκαετίας, 20ετίας, 30ετίας. Η τακτική είναι βραχυπρόθεσμη. Η πολιτική των Ήγαμων Υδάτων εξυπηρετούσε και τις δύο χώρες, γι' αυτό και επελέγει. Αλλά ήταν μια τακτική κίνηση που είχε ορατό τέλος. Το τέλος έφτασε. Η Άγκυρα πλέον εκτιμά ότι δεν τη συμφέρει πλέον αυτή η πολιτική. Θεωρεί ότι είχε να βαθμιστεί πρώτο με τη συμφωνία της Μέκας, που επιμένω να το λέω, ότι μια συμφωνία η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί, διότι δεν έχουν συγκλίνοντα συμφέροντα τις χώρες. Αντιθέτως, έχουν αποκλίνοντα συμφέροντα. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Φαντάζεστε ποτέ να στέλνει στρατό η Τουριάδη σε Οδική Αραβία να πολεμήσει στο πλευρό του Πακιστάν εναντίον της Ινδίας, όταν υπάρχει ο IMEC. Ο διάδρομος δηλαδή που ξεκινάει από την Ινδία θα περνάει μέσω Σαουδικής Αραβίας.
1: Άρα λέτε ότι είναι ανεφάρμοστη η συμφωνία της Μέκας.
2: Άρα λοιπόν, ξέρετε, η ιστορία μας έχει διδάξει ότι πολλές φορές τα μουσουλμανικά κράτη έχουν υπογράψει διάφορες συμφωνίες μεταξύ τους.
1: Ναι, αλλά δείχνει νομίζω κάτι για την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή με τη συγκεκριμένη αμυντική συμφωνία.
2: Αν θέλετε να ολοκληρώσω λεπτό, το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία. Για τους παλαιότερους τη θυμούνται, για τόσους δεν τη γνωρίζουν, είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα ενιαίο κράτος μεταξύ Συρίας και Αιγύπτου. Απέτυχε παταγωδός. Πολύ πιο γλυκό από ό,τι και οι χειρότεροι επικριτές φαντάζονταν. Αυτό ακριβώς θα συμβεί και τώρα. Ναι, μεν οι Αμερικανοί θέλουν να φύγουν από την περιοχή, είναι ξεκάθαρο αυτό, και θέλουν να φύγουν τουλάχιστον χωρίς να δείξουν ότι είναι ηττημένοι και φεύγουν, αλλά αυτό το σουνητικό τόξο που προσπαθεί να αφήσει πίσω το κύριο Τραμπ είναι εν τη γενέση του στην εισηγενές. Δεν μπορεί να κρατήσει αυτό το τόξο, διότι πολύ απλά δεν υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Οι χώρες αυτές, κυρίως η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία, είναι σε μόνιμο ανταγωνισμό κατά την έννοια του στο μουσουλμανικό κόσμο. Μαζί φυσικά και με την Αίγυπτο και το Ιράν. Είδατε ότι η Αίγυπτος δεν μπήκε μέσα σε αυτή τη συμφωνία, δεν συμμετείχε. Ενώ είναι προσπάθεια της Τουρκίας να την εφελκύσει σε αυτή τη συμφωνία, προκειμένου να την αποσπάσει από την στενή συνεργασία που έχει αναπτύξει με εμάς το Ισραήλ και την Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά η Αίγυπτος έχει ζωτικά συμφέροντα να μην προκαλέσει το Ιράν μέσω Χούθη και κλείσει τελείως η Ερυθρά Θάλασσα. Άρα κοπούν εντελώς τα έσοδα από την διόρα του Σουέζ. Και δεύτερον, γειτονεύει με το Ισραήλ. Δεν μπορεί να έχει κάποιες σχέσεις με το Ισραήλ η Αίγυπτος. Είναι πλέον ταυτοτικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής και της στρατηγικής της. Εμείς έχουμε στην Σχολή Εθνικής Αμήνης δύο σπουδαστές Αιγύπτιους κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά πώς σκέφτονται και πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση στην περιοχή. Ναι, μπορεί να κάνουν κάποιες συμφωνίες με την Τουρκία, αλλά κανείς δεν ξεχνά ότι η ηγεσία των αδελφών μουσουλμάνων που θέλουν να ανατρέψουν τον στρατηγό Αλ-Σίσι βρίσκεται στην τουρκική επικράτεια.
0: Κύριε Παπαφλωράτε, να σας ταλαιπωρήσουμε λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε για να βάλουμε λίγο κάτω, έτσι, να φέρουμε το μεγενθητικό φακό πάνω από το Αιγαίο.
2: Με τα χαράς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Real FM.
3: Οχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
4: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
3: Ναι.
4: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
3: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
4: Θα γυρίσετε?
3: Όχι.
4: Έλα Ιωσιπάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
1: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841025718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 027 001.

0: fm.net και στο ταμείο του Τεχνόπολης.
1: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Το πούντο να τον άτο στην αμυγδαλιά από κάτω. Συνήθως το πρώτο τραγούδι δίνει και το σήμα του τι θα επακολουθήσει. Καλώς ήρθατε στους 105,1. Σήμερα και στους 103,3 Λατό FM για όλη την Ανατολική Κρήτη. Θα το είδατε ήδη στο Facebook. We and we.

τελική ανάλυση, όλα τα σφάζω, όλα τα μαγειρεύω. Περιμένω τόση ώρα. Αλλά, ναι, τα ψιλομπέρδεψα. Ναι, Δημήτρη μου, από ό,τι ξέρω, το θάλασσα είναι στην Ιερά Πέτρα και δεν το αναφέρουν. Σήμερα μας ακούει η Ιερά Πέτρα Καμπάνα από τους 103,3, οπότε πιστεύω να το φτιάξουν το θέμα.

καλημέρα στο Ηράκλειο. Καλημέρα και στον Άγιο Νικόλαο που μας φιλοξενεί σήμερα στους 103,3. Καλημέρα σας Αθήνας. Καλημέρα και Θεσσαλονίκη. Έτσι είναι. Τελειώνουν τα ωραία φιλενάδα. Καλημέρα Δημήτρη, Νικόλα, Άννα, Γεώργιε. Καλημέρα στον Κωστή μας. Και βεβαίως περιμένω να με σκουντίξετε για να ξέρω από πού ακούτε. Τσέιντα κάμετε. Πώς τις μιλώ τις ξένες γλώσσες, βρε παιδί μου.

Λοιπόν, τα συνηθισμένα μας. Καλημέρα ή καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που είναι τα ματάκια σας. Σήμερα θα σοουλήσομεν. Καθώς πρέπει, όχι τα ληστεί.

Και βεβαίως τα ξέρετε, τα λέω κάθε μέρα και τα λέω μέχρι να τελειώσω μεν. Δεν είναι μόνο το consulting για εσάς που ετοιμάζετε νέο μπαρ ή θέλετε να ανανεώσετε το παλιό σας και να βρείτε λύσεις που μόνο οι ειδικοί μπορούν να σας δώσουν. Είναι και τα βανάκια που πάνε σε όλη την Κρήτη και σε όλα τα νησιά. Και βεβαίως το How to be a bartender. Σεμινάρια για εσάς που θέλετε να ακολουθήσετε αυτό το ωραίο επάγγελμα.

θα το προλάβω για μια ακόμη φορά γιατί ετοιμάζεται. Καλημέρα στη Μεσσηνία, Γιώργα ρε. Καλά ταξίδια, αγόρι μου. Τώρα να σου πω να στείλεις γάνα ψάρι, μέχρι να έρθει εδώ πέρα θα γίνει.

ομορφάδες στα πάρκα. Έλα και τα σκουπίδια, έλα το δίκανε. Μην είμαστε και εντελώς κακοί, ρε παιδί μου. Ό,τι μπορούν να κάνουν. Θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα βεβαίως. Αλλά κοίταξε να δεις, έτσι αλλιώς εμείς οι Έλληνες και ειδικά οι Ηρακλειώτες είμαστε τις τελευταίες στιγμές.

Σεπτέμβρη θα το μοιραστώ μαζί σας. Πρώτη φορά τα βλέπω αυτά τα μηνύματα. Κάνει ενημερώσεις ο Hewlett Packard και μου βγάζει διάφορα ωραία μηνύματα. Leave everything to us. Λες και θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Αυτές οι ενημερώσεις θα σας προφυλάξουν από κακόβουλα. Υπάρχουν κακόβουλα. Να και τ' άλλο, να και τ' άλλο. Making sure everything is ready to go. Μια που μίλησα αγγλικά. Good morning to Manchester. Be well wherever you are. You are listening 105.1, 103.3 today for all East Crete. We are here to bring a smile on your face and good music to your ears. Just move on up toward your destination. Γιαννάκη, το ξέρω ότι δοκιμάζεται η Αγγλία από ξηρασία, όπως και πολλές χώρες της Ευρώπης. Και εσείς δεν είσαστε και συνηθισμένοι στα 37-38.

Ρε εσύ μη με τσιγκλάς, γιατί θα μιλήσω εγώ αρχαΐζουσα και θα πάρουν φωτιά τα ρετζιανά. Πώς ήθιστε βεβαίως, βεβαίως. Μην νομίζω ότι δεν έχουμε ένα στο βάθος της κήπος που μιλάει αρχαΐζουσαν. Ξέρεις τι ξύλο φάγαμε με τη βέργα του καθηγητή για να τα μάθουμε αν δεν κατέχεις, γιατί είσαι νεότατης γενεάς.

δεν ξέρω πόσους εξημών, Νικόλα, είχατε χρησιμοποιήσει την χαΐζουσαν και την αρχαίαν. Ο άντρα μη ένεπε μούσαν, τα μπούτια της διπλανής κοιτούσαν.

Πώς το πες αυτό, Ευάγγελε, να επανέλθουμε στην τάξη. Έλα σου πω. Πολλά χρόνια στα θρανία. Μασάει, κατσίκα τα ραμά, παιδί μου.

φάγαμε τη μισή ώρα και καλό να μας κάνει. Πρόσεχε με να δεις, οι μέρες τρέχουν, το ξέρεις πολύ καλά. Χθες ήταν Δευτέρα και αύριο τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Το συνήθες παράδοξον.

0: στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Παρακολουθώ. Προσέξτε, διότι η κατάσταση στο Ηράκλειο για την οικίαση κατοικίας Κοτετσίου και λοιπά έχει παραγίνει περιέργη και οι τιμές έχουν φτάσει στο Θεό, γιατί πολλά, μα πάρα πολλά καταλήματα είναι κλειστά. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει αυτή η αναφορά πάντα μόνο για φοιτητές. Οι αρπαχτές που λέμε, που λέει φοιτητής είναι, θα πληρώσει το κάτι της παραπάνω. Πού να το βρει, ρε παιδιά. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζομαι. Βάλτε λίγο νεράκι στο κρασί. Όχι μόνο για τους φοιτητές, και για τους εργαζόμενους που ψάχνουν κάπου να...

Σένα ορισμένες φορές πρέπει να σε τραβήξω τα ιδιαίτερα. Τι διάλειμμα σου στον καφέ σου το πρωί. Εσύ μας είδες 2-3 φορές την Οδύσσια. Καλημέρα σε όλα τα εργαζόμενα νιάτα και πουρά, ιδιαίτερος πουρά του Ηρακλείου, που δεν τη βγάζουν αλλιώς και την παλεύουν ξανά από την αρχή. Και το μεταξύ βέβαια υπάρχουν, λέει, 260.000 θέσεις εργασίες και νες. Και ποιος θα πάει να δουλέψει με τα μισθά που δίνουν, όταν τα μισθά που δίνουν δεν φτάνουν για να ζήσεις. Δεν νομίζω ότι το ΣΥΣΥ, το ΜΥΣΥ και η επιστροφή στη Φύση θα σώσουν πολλούς, αλλά όσοι έχετε χωριουδάκια και παλιά σπιτάκια, άντε στο καλό γύρισα στα χωριά σας. Κάντε ένα κυπουλάκι να έχετε δύο ζαρζαβατικά. Το έχουν πει πολύ, μα πάρα πολύ ειδικοί, ότι σωσμός δεν υπάρχει εκτός και αν επιστρέψομεν στις παλιές μεθόδους επιβίωσης. Καλλιεργώ κάτι της για να τρώω, δεν έχω έξοδα για να φοράω Louis Vuitton.

Δεν ήταν τυχαίο που έγραψα τρία γεννάκια. Το ένα είναι το μουσικό κανάλι, το άλλο είναι το Λατό FM και το τρίτο το καλύτερο. Για σας που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας, έχω τη λύση. Και όταν λέω έχω τη λύση, μας στηρίζει, μας υποστηρίζει, το υποστηρίζομαι. alexialetakis.gr, μπαίνεις μέσα και τα βλέπεις όλα. Είναι εδώ για να σας βοηθήσουν να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα από το σωστό στήσιμο μέχρι τη δημιουργία ξεχωριστών κοκτέιλ και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Πάντα με μπερδεύαν τα πολλά σου, βρε παιδί μου. Εν ολίγης, από την ιδέα μέχρι τον μπαρ τον ονείρο σας. Επικοινωνήστε μαζί τους και κάντε το πρώτο βήμα. Απλούστατα 2815 10 75 11. Μάθετε αυτά που δεν μπορώ να σας πω εγώ στον αέρα.

Δεν ξέρω ποιος δουλεύει ποιον, αλλά Σεπτέμβρης έρχεται. Τα σούπερ μάρκετ, λέει, ετοιμάζουν μειώσεις 6-7% σε 1000 βασικά προϊόντα από το Σεπτέμβρη. Γιατί όχι από τώρα, γιατί είσαστε διακοπές επειδή δεν έχετε λεφτά.

Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, ναι. Το είδα κι εγώ. Με το γήπα στην Εθνική Οδό. Και πιε νεράκι από τα χέρια περαστικών. Φαντάσου τι δίψα είχε. Τώρα γήπα στην Κρήτη, ψιλοπερίεργο, αλλά... Μια που είπα νεράκι στο γήπα, μην ξεχνάτε ποτέ. Ξακολουθεί και είναι καλοκαιράκι. Τα δεσποτάκια δεν έχουν παρά μόνο τη δική σας βοήθεια. Ένα μπολάκι με λίγο νερό, λίγη τροφούλα σε μέρη που δεν ενοχλούν τους περίεργους. Έτσι. Εξάλλου δεν γίνανε αδέσποτα από

Είναι γνωστό, Βασιλάκι μου, οι γείτονές μας δεν είναι καλοί γείτονες. Και αμέτι μου χαμέτι θέλουν να πάρουν τα μισά από αυτά που δεν είναι δικά τους. Αλλά μη φοβάσαι, τον είδα. Αφού έμαθα ότι στήκανε απάνω τους, επειδή μόλις τον είδανε τον αυτιά να φωνάζει, θα πω στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κόψει όλα τα φράγκα που πάνε προς την Τουρκία. Αϊ κακομύρι,

να στείλω την αγάπη μου και στο Δήμο, το Δήμο τον Κιβωτίδη που σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 6 με 8 εδώ στους 105,1. Ναι μωρέ, θα γυρίσει και το Γιωργάκι όπου να είναι, θα γυρίσει, θα σας ταράξει τα πρωινά σας, ναι.

Δράτε με τις ευκαιρίες σήμερα που μας ακούει όλη η Ανατολική Κρήτη, για να το μάθετε κι εσείς. Αν και είμαι σίγουρος ότι μέσω του www.musicokanali.gr

Είναι κάτι το μοναδικό και είναι αυτό που κάνουν τα φιλαράκια μου, ο Άλεξ και ο Γιώργος. Τα μοναδικά van bars που ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Ένα έτοιμο μπαρ με τα δικά σας γούστα στον τόπο σας για να κάνει την εκδήλωσή σας, γάμο, εγγένεια, γενέθλια, οτιδήποτε κάνετε, να γίνεται πραγματικότητα. Και πρόσεξέ με, για όλα τα Βαλάντια, μεγάλη ιστορία.

Nie wiem, czy te siwia czaloniki. Γράφουν σβήνουνε και τους δόκομαι τι περσεύ. Ρε λες οι άλλοι να δώσουν περισσότερα. Ήθελα να ξέρω, αφού έτσι αλλιώς από τις τσέπες μας θα τα πάρετε. Που θυμείτε τα δυο γάιδαροι μαλώναν σε ξένο αχυρώνα.

επιμένει ο 37, επιμένει. Πέρασε, εντάξει. Είπαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ ή έτσι αλλιώς ο ένας διώχνει τον άλλο. Θα φύγει και η Όλγα και ποιος θα μείνει να κλείσει την πόρτα. Έφυγε και Κασιμάτι. Όχι. Και ποιος θα μας κάνει σουφλέ.

σταματήστε να με τσιγκλάτε. Διότι έχει ήδη γίνει η επανάσταση στο βάθος κήπος και με θέλουν να γριέψω κι άλλο που δεν το θεωρώ σωστόν, βέρε παιδί μου.

πάμε σιγά σιγά για αλλαγή ώρας. Ρε Δημήτρη, άλλος Δημήτρης αυτός εδώ. Μόλις κυροφορήθηκα για ένα τρελό ζαχαροπλαστείο στον Άγιο Νικόλαο. Πες μου ρε το όνομα. Οργανώνεται εκδρομή να κάνετε τι, να φάτε γαλακτομπούρικα. Κοίταξε να δεις, εκδρομές στα βουνά τις ξέρω. Εκδρομές για μπάνιο τις ξέρω. Εκδρομή σε ζαχαροπλαστείων. Πρωτότυπον το βρίσκω.

Κωστάκη, έλα, έλα ρε Τάκη ρε. Τι χρωστάμε ρε, κάτι δισεκατομμύρια χρωστάμε. Δηλαδή συζητάμε όταν λένε ότι εμείς χρωστάμε και η Αμερική που έχει ένα δημόσιο χρέος γύρω στα 43. Τι να πει. Θα μου πεις, όλοι χρωστάνε σε όλους και στο τέλος όλοι τον ίδιο πουλο θα πάρουνε. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, αντισυβερίσει να γίνεται.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

ρε παιδί μου. Αν μόλις τώρα ανοίγετε τα διόφωνά σας, έχετε χάσει την πρώτη ώρα. Οπότε έχετε χάσει όλα τα ωραία. Αν και έρχονται ωραιότερα, βέβαια, στο συνήθως. Oh, baby, oh, baby, oh, baby, yes, 105,1 μουσικό κανάλι. 103,3 Plateau FM. www.musicocanali.com.

Αντωνάκη, μην παίρνεις τηλέφωνο στο κανάλι, όχι. Πάρε καλύτερα εμένα. Σταυρή, τεχνολόγια, τεχνολόγια αγόρι μου. Λες να ήμουν εκεί για να μην είχα περάσει να σε δω. Μα τι λέμε τώρα. Be well wherever you are. You are listening 105.1, 103.3. Straight from Iraqian and Agios Nikolaos. We are here Monday to Friday, 12 to 2. Bringing you the best in music and hopefully a smile on your face.

Σωστά είπατε προηγουμένως, Τάκη μου, η επιστροφή στη φύση δεν σε σώζει, αλλά η επιστροφή στις παλιές μεθόδους επιβίωσης βοηθάει. Going back to my roots, γυρίστε στις ρίζες σας. Ψήστε το ψωμάκι σας. Πάτε τα χορταράκια σας. Μαζέψτε αυγουλάκια από τις σκοτούλες σας. Όταν θέλεις, πάντα υπάρχει λύση.

Δεν θέλω βεβαίως να σας τρομάξω, αλλά το παιδί θαύμα που έχω στο βάθος κήπος επιμένει να σας αναφέρω αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι, ότι έρχονται σαραντάρια τις επόμενες μέρες. Προετοιμαστείτε. Και τα λέω προετοιμαστείτε, μην βάλετε τέρματα κλιματιστικά, γιατί μετά δεν θα έχετε να πληρώσετε. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι χωρίς κλιματιστικά? Δεν ζούσαν σε τσιμεντοπόλεις πάνω απ' όλα, που μαζώνουν ζεστή και την κρατώνε. Και νεράκι από το σταμνί πίναμε και το βρίσκαμε δροσερό. Και παγάκια δεν είχαμε, γιατί τα ψυγεία δεν υπήρχαν.

για να έχει, του πήρανε 300.000 ευρώ με το πρόσχημα της επένδυσης σε κρυπτονομίσματα. Είχε 300.000 ευρώ το θηρίο. 78 χρονών. Νέος.

δεν το παραλείπω. Απλώς είναι τόσα πολλά που θέλω να πω και τόσο λίγο ο χρόνος. Δεν θα παίζαμε μουσική, θα μιλάγαμε. Τα βλέπω και κοίταξε, σκόνω την τριχιά μου, αλλά τα ξέρω. Πολύ περισσότερο, γιατί έχω ζήσει σε χώρους που συμβαίνουν. Μιλάω για το bullying στους εργαζόμενους, που μετά ψάχνετε με το φακό για να τους βρείτε και δεν τους βρίσκετε, γιατί κανείς δεν θέλει να έρθει να δουλέψει. Εννοώ για το ψυχολογικό και το λεκτικό bullying που κάνουν ορισμένοι, που επειδή νομίζουν ότι έχουν κάποια θέση. Όλοι οι υπό είναι έρμεα των ορέξεων τους. Και μετά ψάχνεις να βρεις κάποιον να έρθει να σου δουλέψει.

105,1 103,3. Ναι, με πληροφορήσαν ότι είναι Πέμπτη. Λοιπόν, άκουσα με τώρα, άκουσα με, γιατί εκνευρίζομαι. Οι παραλίες μας είναι γεμάτες σκουπίδι, το οποίο σκουπίδι δεν δημιουργεί.

σε εκείνο το φύτεμα γόπατς δυνάμω, άστο. Έτσι αλλιώς δεν φυτρώνει τίποτα. Βεβαίως, βεβαίως και εμείς οι άλλοι που περνάμε μετά. Και τα βλέπουμε, λέμε, κοίτα ένα χάλι. Πιστεύω ότι αν ο καθένας μας ένα πραγματάκι σίγουρο και το βάζε μαζί με τα δικά του σκουπιδάκια σε μια σακούλα, το χάλι δεν θα ήταν τόσο μεγάλο. Αλλά τζέσπο. Αυτό είναι δουλειά των άλλων.

σωστά και μπορώ και δίνω ορισμένες απαντήσεις σε αυτά που με ρωτάτε. Και δεν μπορώ να τα πω όλα. Σου είπα, αν μπει στο alexgialitakis.gr θα τα βρεις όλα αναλυτικά. Εν τω μεταξύ, φαντάσου ένα κοκτέιλ μπαρ που έρχεται στο χώρο σου έτοιμο, φορτωμένο με τα δικά σου ούστα. Ένα μπαρ δηλαδή ειδικά φτιαγμένο και σχεδιασμένο για σας, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και μπαρ τέντες που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σου. Και οποιαδήποτε εκδήλωση έχεις στο μυαλουδάκι σου, κάνε το πρώτο βήμα πανεύκολα. Αν δεν θέλεις να μπεις στο site, 2815 1075 11. Ρώτα και θα μάθεις.

Έχεις απόλυτο δίκιο. Σήμερα δεν χαιρέτησα τους απογούμενους, τους εν Ηρακλείο. Για εσάς το λέω, εσάς που κρατάτε με τα δυο χεράκια το τιμόνι και όχι με το ένα και κυκλοφορείτε εν Ηρακλείο, πράγμα που δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ γιατί το κάνετε αυτό. Λίγη παραπάνω προσοχή στους χαζεμένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι. Αν δείτε κανένα χωρίς τηλέφωνο, σταματήστε, δώστε του ένα λουλούδι. Λίγη προσοχή παραπάνω στους delivery που βγαίνουν από όλες τις μπάντες τρέχοντας για το μεροκάματο. Και βεβαίως για τα άλλα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά. Έτσι, για να μην κλέμε κι άλλους.

να ξεχνάμε ότι η αντιπυρική περίοδος δεν περνάει ποτέ. Με τον παραμικρό καπνούλι που βλέπουμε, έστω και από μακριά, ειδοποιούμε τους ειδικούς. Δεν πετάμε τσιγάρα από το αυτοκίνητο. Γυάλινα μπουκάλια σε κακά σημεία. Είπαμε, ο ήλιος κάνει μερικές φορές παιχνίδια που καίνε περιουσίες. Και βεβαίως το κατά δυναμή καθαρίζουμε τα ξερόχορτα στη γειτονιά μας και στο σπιτάκι μας. Ειδικά εσείς που θέλετε να ζείτε στο δάσος, που ο λύκος περπατεί λίγη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-027-001.
2: Λατό FM στους 103,3.

μπύρα με τη μεγάλη στροφή. Είδες που στα έλεγα εγώ. Πως πει να πει σαν ψού, έχετε το τσού. Λοιπόν, Σόλομον Μπέρκ είναι, αν έμπαινε από την άλλη μπάντα θα τα βλέπεις όλα, αλλά... Ξέρω, σ' αρέσει περισσότερο η άλλη εκτέλεση, αλλά... Τα αυθεντικά είναι αυθεντικούλια και μας αρέσουν.

μια φορά νομίζω ότι το μια ωραία πεταλούδα στον κάμπο μια φορά. Έπαιζε και τραγουδούσε με τα άλλα πετεινά, μας ταιριάζει πάρα πολύ, μπάμπι μου, πάρα πολύ. Πρόσεξε με τώρα, χτύπα ξύλο που λέει ο Έντι Φλόιντ. Πόλεμος εδώ, πόλεμος εκεί, πόλεμος παραπέρα. Λοιμοί, καταποντισμοί, πυργαλιές. Ο φτωχός λαός τα πληρώνει όλα, το ξέρεις πολύ καλά. Οι έχοντες και οι προύχοντες είναι μακριά από όλα αυτά. Αλλά συμπάσχουνε. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Συμπάσχουνε.

περιεργάκι αυτό που μου στείλες. Ξυπνήσανε από το θόρυβο που έκανε το καλαμπόκι που έσκαγε και γινόταν popcorn και πήραν χαμπάρι με το διπλανό σπίτι και πάρει φωτιά. Και περιμένανε το καλαμπόκι να σκάσει για να το πάρουνε. Ρε εσύ. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Θα μας τρελάνεις, θέλεις.

Χριστόφες αυτό. Αυτό πρέπει να αναγγελθεί το ανέκδοτο της εβδομάδος. Είσαι σίγουρη το είπε έτσι? Η εντιμότητά μας χρηματοδοτεί. Βρέσει, βρέσει διεύθυνση της εντιμότητας μας και χρηματοδοτήσεις και εμάς. Λέω τώρα γιατί, πουρκοπά δηλαδή. Πρέπει να κομματίσεις για να πάρεις φράγκα.

Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι, Παντελή. Έχετε χάσει όλα τα προηγούμενα. Άλλη φορά να ερχόστε στην τάξη την ώρα σας. Με ποδιά. Τι θυμήθηκε στην ποδιά τώρα, ήθελα να πω. Ναι, ήταν γεγονός, ήταν υπέροχες οι ποδιές. Το ξέρετε εσείς οι παλαιότεροι που περιμένατε έξω από το Θηλαίον, τότε που ήταν Θηλαίον, να βγουν οι μπλε ποδιές. Ως διαμαγείας από μαξί γινότανε σούπερ μίνι.

Ευάγγελε, στο είπα, έχω συγχωρευτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Ντόναλντ κάθεται μπροστά στον καθρέφτη του και αποφασίζει και λέει αυτά που βγάζει μετά στους άλλους. Τώρα τι ετοιμάζει, οικονομικό πόλεμο. Έλα σου πω. Μήπως κάποιος πρέπει να του πει ότι χάνει. Να του πει, βρε παιδί μου, Ντόναλντ, Χάνς. Χάνς.

Κάτι τέτοια μου κάνει Γιαννάκη τώρα και με, δηλαδή με στεναχωρίζει. Ματαιώθηκε και εμφάνισε Σακύρα και τη Σαγκιλέρα στο Άμπου Ντάμπι. Και τι τα κάνω τώρα εγώ τα ειστήρια που δεν έχω αγοράσει. Όπως έλεγε και ο ύμνηστος Χάρη Κλίνε, εδώ ο κόσμος χάινε τάι και το μοίνι χτενίζε τάι.

ξεχνιόμαστε. Αλέξη, με συγκινείς, να το ξέρεις. Σας θυμίζω για μια τελευταία φορά πριν να φύγω. alexialetakis.gr για να τα δείτε όλα, αλλά αυτά που σας προσφέρουν είναι τόσο απίθανα και μπορούν να κάνουν κάθε σας εκδήλωση μια ξεχαστή εμπειρία. Μπορούν να σας συμβουλέψουν, να σας βοηθήσουν, να σας εκπαιδεύσουν, να σας έρθουν στο χώρο σας με ένα έτοιμο van cocktail bar φτιαγμένο στα δικά σας γούστα. Και σε λίγο καιρό αρχίζουν και τα How to be bartender σεμινάρια για εσάς που θέλετε να ακολουθήσετε αυτό το όμορφο, πραγματικά όμορφο. Θεωρούσα πάντα τον μπάρμαν τον ψυχολόγο του μαγαζιού. Πρέπει να έχεις μεγάλο στομάχι για να μπορείς, και πρέπει να είσαι μπάρμαν. Και να σερβίρεις μπύρες και να λες είμαι μπαρετέντερ. Μπαρετέντερ υπάρχουν πολλοί. Μπάρμεν, ολίγοι.

κλιματική αλλαγή, ρε. Δεν παντελή, δεν παντελή. Γιατί συζητάμε τώρα. Μα είσαστε, βέβαια, παιδί μου, τρομολάδι. Στερεύουν οι ποταμοί. Είναι επειδή βρέχει αλλού. Βρέχει εκεί που δεν το χρειάζονται και εκεί που το χρειάζονται. Αλλά δεν φταίει το κλίμα. Όχι. No, no, no. Χιόν και οι πάγοι, θα έχουμε περισσότερα παγάκια.

έχουμε πει αυτά. Αυτά που ζητάτε σήμερα θα τα ακούσετε αύριο, το ξέρετε. Αύριο Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Και βεβαίως Παρασκευάς ψήλο ροκάρομεν. Αύριο θα το πάμε ήρεμα, θα το δείτε. Και θα το πάμε ήρεμα, γιατί βρήκα κάτι αρχαία που δεν τα είχα βρει εδώ και... Να μην σου πω 20 χρόνια.

Α, ναι, ναι, ναι. Η άμεση ενημέρωσή μας γίνεται από τον. Πώς τον είπαμε? Ποιο νούμερο είναι, ρε? Α, ο 19, ναι. Πάει απ' έξω απ' ένα περίπτερο, κάθε διαβάζει τις επικεφαλίδες των εφημερίδων. Τι λες, μωρά? Είπαμε. Έχουμε site τα οποία δεν υπάρχουν στο κανονικό διαδίκτυο. Και πάνω απ' όλα ενημερνόμαστε από τον Taxi G-Match. Και την κερά στο mini market, τα ξέρουν όλα από πρώτο χέρι.

πάντα μ' άρεσε το τραγούδι. Everyday people, οι καθημερινοί άνθρωποι είμαστε. Και εδώ το ξέρετε, μιζέρια, τα μοιάσματα δεν χωράνε. Καθημερινά 12 με 2 προσπαθούμε να σας κάνουμε να χαμογελάσετε. Θα σας θυμίσω μάθηματα τα οποία δεν είναι ξεχασμένα. Απλώς δεν είναι της μοδός. Ή δεν τα ξέρουν καθόλου οι γενιές Gen X, Gen X, Gen Z.

0: Τα λίγο πριν φύγω θα αναφερθώ σε ιστορικά γεγονότα. Είναι γνωστό στους ολίγους που έχουν απομείνει από τη γενιά μου ότι ναι, δεν ήμουν πάντα πίσω από ντεξ και δεν έπαιζα ποτέ μου, πάντα μάλλον, μουσική από πικάπια και τέτοια άλλα μαραφέτια. Ξεκίνησα από τα ντραμς το 1964. Μετεπίδησα στην πρώτη δίσκο του Ηρακλείου, το Piper, το 1969. Έστω και κάναμε γένεια το 71, εγώ ήμουν εκεί από το 69. 69. Και έκτοτε υπηρέτησα των χώρων.
1: Στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλ εμπνευσμένα από τις δικές.
5: Σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπι και τις αγαπημένες Γκάμπι γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπι σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio.books.gr.
5: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν για περίπου μία εβδομάδα. Νέα κλιμάκωση της πίεσης προς το Ιράν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα προσφέρει άμεση ή έμεση βοήθεια στην Τεχεράνη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανώδικα κινούνται για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 94 δολάρια το βαρέλι. Σε τροχιά τελικών αποφάσεων εισέρχεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν όψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα με στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος, ειδικά για τους ευάλωτους. 47 νέα κρούσματα της λίμωξης από τον ιό του δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στη χώρα μας την τελευταία εβδομάδα. Συνολικά φέτος έχουν φτάσει τα 157, με 13 ανθρώπους άνω των 65 ετών να έχουν χάσει τη ζωή τους. Τα περισσότερα κρούσματα της Αττικής είναι κυρίως στα ανατολικά προάστια, δήλωσε στο Real FM ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Υπό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η πυρκαγιά σε υπόγειο χώρο στάθμευσης κατοικίας στο ψυχικό.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας υποδέχεται στις 9 απόψε στον Παγκρίτιο Όφη στον πρώτο αγώνα των play-off του Europa League. Για το Conference League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο την Μπραν και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο την Χράντε Κράλοβε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά ήθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις.

0: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Welcome to Greece.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Yeah.

0: και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Έλα ρε Πάνω, Πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
3: ΣΥΚΑ Θερμοκούτ!
4: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

0: στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News. Λατό FM στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: 100 FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Καλημέρα, καλησπέρα.
13: Καληνύχτα.
12: Καληνύχτα. Now you say good morning, good evening,

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports
2: App. Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Coin, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
7: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
9: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
10: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
9: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Λατό FM στους 103,3.

0: καλοκαίρι χαίρεται. Ενώ το Κύπρο.
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντέλ.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Sebastian Stan και η Susan Schulzehoff σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη

0: FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λατσιτίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το όνομα Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολύ καταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μια ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: στους 103,3.
1: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, φέρε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

0: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8:45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8:45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο κοινής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κεκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Ακούω το μουσικό κανάλι 105.1 και την εκπομπή του Δήμου Κιβωτήρη.

0: Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λατσιτίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
6: Μάμα μία!
5: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
7: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Έλα ρε πάνω, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
3: ΣΥΚΑ Thermocoat!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Λατό FM, στους 103,3.
7: Και πάψε νύχτα φάντωση και πέρασε ώρα. Και καθενής στο σπίτι του επήγε εκεί στη χώρα. Κι ο ρίγας βάνει λογισμό, πολλά βαριά τον πηγαίνει. Ήτανε κι ο τραγούδιστης, της νύχτας δεν εφάνει.

Νίκος Παπαναστασίου Ακορντεόν. Ζαχαρία Σπυριδάκης Λύρα. Κώστας Συντρίδης Πλήκτρα. Χρήστος Παύλης ηλεκτρική κιθάρα. Δημήτρης Μουτάφης Βάσο. Γρηγόρης Συντρίδης και Ηλίας Δουμάνης Τύμπανα. Βαλεντίνα Δανιολάκη Φλάουτο. Νίκος Ξανθούλης Τροπέτα. Μαρία Καναβάκη Πιάνο. Γιώργος Πασχάλης ηλεκτρική κιθάρα. Πιάνε από εκεί ο άλλος είναι ο Παύλης. Ο κύριος Μανώλης Καραντίνης. Ενορχήστρωση βιολί, ο κύριος Στέργιος Γαργάλας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή αντάμωση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από το Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: ακούνε. Αν ήμουνε βασιλικός κερά μου, αν ήμουνε βασιλικός εις τον κήπο που σε βιόλα.
1: Αν ήμουνε βασιλικός στον κήπο που σε βιόλα.

0: ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Και τώρα.
8: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001. Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Λατό FM στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
5: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατώ FM 103,3.

0: ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: αγόρια.
1: Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3. Ενημερώνει. Ψυχαγωγή.